0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Της ψευδορκίας από κάποιες συνεργάτιδες του ιατρείου της Καρνεάδου. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τι θα βρει ο εισαγγελέας από την έρευνα που διέταξε. Υπάρχει ιστορία με τον, δεν ξέρω κατά πόσο θα αποδοθούν ευθύνες ή όχι, στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος δεν ήταν βέβαια εκεί, δεν ήταν στο ιατρείο αυτός. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπλέξει κόσμος από ό,τι φαίνεται, και ορθώς θα μπλέξει αν έχουν άμεση ή έμεση ευθύνη με την ιστορία αυτή. Η ενδιαφέρουσα αστυνομική και δικαστική εξέλιξη στο θρίλερ αυτό, φίλες και φίλοι, είναι η εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ανοίξουν λοιπόν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο 32ος τακτικός ανακριτής, συζήτησε. Αυτός διερευνά τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή για να δει τι ακριβώς συνέβη. Ποιοι με ποιους αντίλαξαν μηνύματα, SMS δηλαδή, τις κρίσιμες ώρες λίγο πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και μέσω της άρσης του απορρίτου αναμένεται να έρθουν στο φως και να ενταχθούν, να συμπεριληφθούν δηλαδή στη δικογραφία, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αυτοί που σας είπα δηλαδή πριν από λίγο,

0: καθώς και οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια αυτών των επικοινωνιών. Θα τα πούμε μετά. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω αρκετά μηνύματα να διαβάσω και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ε, τι έγινε?
9: Τι κάνεις?
8: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε, Real FM στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας.

0: Για να μην διαβάζουμε μόνο μηνύματα, αλλά να λύνουμε και κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε, στείλτε μήνυμα για... και έχετε κάποιες απορίες για τα ασφαλιστικά σας θέματα, συνταξιοδοτικό, οτιδήποτε άλλο, ένσημα κ.ο.κ. Στείλτε μου mail ή πάρτε τηλέφωνο στο 211-200-8200 ή στείλτε mail στο studio@3lfm.gr ή η Francis θα ελέγχει όλα αυτά ούτως ή άλλως. Να σας απαντήσει λίγο μετά τις 8.30 η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, γνωστή εργατολόγος. Να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα αγαπητή Εύα, να είσαι καλά, τα φιλιά μας στην Ερέτρια. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη που στέλνει την καλημέρα του. Η αγορά των ομολόγων βρίσκεται σε αναταραχή και άνοδο των επιτοκίων. Εμείς γιατί ξοδεύουμε ρευστότητα πληρώνοντας χαμηλότερα καδάνια για να επιστρέφουμε κεφάλαιο στη Γερμανία και στη Γαλλία και ξαναδανειζόμαστε με υψηλότερο επιτόκιο. Δηλαδή, εσείς αν είχατε πάρει ένα χαμηλό το κοδάνιο από την τράπεζα, θα πηγαίνατε να το ξεπληρώσετε και μετά να περνάτε ένα δάνειο με μεγαλύτερο τόκο, γράφει ο φίλος, ρωτάει μάλλον ο κ. Ζαχαριουδάκης. Βέβαια, στις αγορές το μήνυμα της προώρης αποπληρωμής έχει να κάνει κυρίως με την αξιοπιστία στις αγορές και λιγότερο με πραγματικούς αριθμούς, αλλά είναι σωστή η προβληματισμή του φίλου ακροατή. Ο φίλος ο Άγγελος, ο Φορτηγατζής. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα και καλούς δρόμους σε όλα τα τιμόνια. Να είσαι καλά, φίλε Άγγελε, την αγάπη μας, την καλημέρα μας και προσοχή στο δρόμο. Μου γράφει ο Γιώργος Ανορθόγραφος για τον Γιώργο Καραμέρο, τον πρώην βουλευτή που έβγαζε λόγο και έμπλεξε την πλασμαφαίρεση με την πολιτική. Δηλαδή πραγματικά μην είμαστε νεκροκάπηλοι για όνομα του Θεού. Κάποιοι δεν έχουν μέτρο πουθενά για να κερδίσουν ψήφους. Νομίζω υπήρξε έντονη αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος περιμένει να τον καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ακόμα δεν τον καλεί. Και όχι μόνο ο κύριος Καραμέρος, και άλλοι είναι στην πόρτα της αναμονής. Face control από τον πρώην πρωθυπουργό. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη, τον αντιλαϊκιστή. Αφού ο Μαμντάνη Γιάννη δεν κατάφερε να συλλάβει τον Νετανιάχου, ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο Χάρης Δούκας. Σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται δεξιά και αριστερά. Ή Δούκας ή κανείς, μου γράφει ο φίλος ο ακροατής. Να είσαι καλά, αγαπητέ Θόδωρε, αφού είπαμε θα στο βάλουμε το τραγούδι και το βάλαμε. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονί που μου γράφει ότι χθες ο Βαρύ Μάγκας Ερντογάν το γύρισε και πρότεινε φιλία στην Ελλάδα. Η κατάρρευσή του άρχισε στο χρηματιστήριο της πόλης με τις εταιρείες πυραμίδες. Μοιραίο λάθος προκαλεί το Ισραήλ. Η τουρκική οικονομία θα διαλυθεί το επόμενο 18μήνο. Είναι ανησυχητικά τα μηνύματα που έρχονται για την τουρκική οικονομία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή, ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος, υπάρχει μεγάλη κρίση. Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, σαν να λέμε εδώ της Τράπεζας Ελλάδος δηλαδή. Έχει διαφορετικό σύστημα τραπεζικό η Τουρκία, γιατί δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη και το Ευρώ. 500.000 επενδυτές είναι σε αναταραχή, τους έχουν βάλει τα χρήματα, να ξέρετε. Είναι μια περίεργη ιστορία που λειτουργούσε ως πυραμίδα. Ο συλληφθής είναι ο Ερκάν Κιλιμτζή, ήταν διευθύνων σύμβουλος της Terra Financial Holding, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της έρευνας. Και αυτός είχε διατελέσει υποδιοικητής μέχρι το 18, στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή διευθύνων του Συμβούλου, αρμοδίου για το Ταμείο. Λοιπόν, για την έρευνα αυτή στην οποία αναφέρεται ο φίλος έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 45 άτομα. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, πρόεδροι κτλ. Φανταστείτε ότι έχουν επηρεαστεί περίπου 500.000 άνθρωποι, επενδυτές δηλαδή. Είτε αφορούσαν εταιρείες είτε φυσικά πρόσωπα, οι περιουσίες που είχαν επενδυθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών έχουν εξαερωθεί, έχουν μηδέν τώρα δηλαδή. Και αυτό λειτουργεί ως ντόμινο για την Τουρκία, γιατί όπως καταλαβαίνετε η πίεση είναι τεράστια και παρότι υπάρχει εκεί μια διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά τους θεσμούς και το δημοκρατικό πολίτευμα και πάλι εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν είναι δημοκρατία αυτός η Τουρκία, εγώ είμαι αστροναύτης, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως θα υπάρξει ντόμινο και στο πολιτικό σύστημα. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει, θα σας πω. Ορισμένα από τα επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονταν στο επίκεντρο της έρευνας είχαν συγκεντρώσει μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε μετοχές περιορισμένης εμπορευσιμότητας. Καταλαβαίνει όποιος ασχολείται με τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά τι εννοώ. Έτσι ενίσχυαν τεχνητά τις τιμές των συγκεκριμένων τίτλων και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τις διωγγωμένες αξίες τους ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Τα κεφάλαια εμφάνιζαν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις και τρίβαν τα χέρια τους οι επενδυτές, με αιτήσια κέρδη που έφταναν σε τριψήφια ποσοστά ή ακόμα και ψηλότερα, αλλά μετά έρθει η κατάρρευση. Περίπου 131 επενδυτικά κεφάλαια όλων των τραπεζών και των εταιριών που εμπλέκονται στο χρηματιστήριο αφορά αυτή η κρίση των funds στην Τουρκία. Ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει ο εποπτικός ρόλος που υπάρχει εδώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κεντρικά δηλαδή, όπου οι τράπεζες περνούν τα stress test, όπου περνούν από διαρκείς ελέγχους πιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα. Εκεί είναι πάτε σκύλια, λέστε. Ένας κεντρικός τραπεζίτης υπάρχει και ο Ερντογάν που κάνει το απόλυτο κουμάντο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ωραία. Αν έχετε κάποια ερωτήματα για την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη όσον αφορά ασφαλιστικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, μπορείτε να μας τα στείλετε. Καλημέρα στη φίλη τη Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και τους συνεργάτες σου. Σε ό,τι αφορά στη θλιβερή υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, όπως έχουμε ήδη ξαναπεί ότι γνωρίζουμε, είναι μόνο η αρχή μιας δυσόδους βιομηχανίας υποτιθέμενης ανανέωσης ομορφιάς και νεότητας σε ένα χώρο που τώρα το κράτος θυμήθηκε να βάλει κανόνες. Καλά πήγε και αυτό. Δίκιο έχεις, αγαπητή Μίνα μου, έτσι όπως τα περιγράφεις είναι. Και ξέρετε, έχουν κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, ειδικά σε νεότερες ηλικίες, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα social media. Αυτά τα πλαστικά πρότυπα ομορφιάς που βγαίνουν προς τα έξω σε βίντεο και φωτογραφίες. Όλα παραποιημένα από φίλτρα, έτσι. Καμία δεν είναι τόσο όμορφη, τόσο κούκλα, καλύτερη και από ένα φωτομοντέλο, από ένα σούπερ μοντέλο 22 ετών. Αυτά τα πρότυπα της απόλυτης και αψεγάδιας της ομορφιάς, αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Να θέλουμε όλοι να... Όλοι, δεν θέλουμε όλοι, αλλά μια ομάδα πληθυσμού να τελειοποιήσει την εικόνα της. Πολύ λάθος. Γιατί πρέπει να μάθουμε να γερνάμε, να ζούμε με την ηλικία μας και όχι να το παίζουμε τζόβενα. Οκ, όλοι θέλουμε να είμαστε περιποιημένοι και να επιδεικνύουμε κάτι όμορφο προς τα έξω, αλλά αυτή η υπερβολή με ορισμένες κυρίες και ίσως και κυρίους. Έβλεπα κάποιο κύριο τώρα να πηγαίνει, συγγνώμη που το λέω, για πεντικιούρ. Αυτές οι υπερβολές δηλαδή ορισμένων ανθρώπων για την εξωτερική τους εμφάνιση είναι, ξεπερνάει κάθε όριο, κάθε λογική. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν είναι πιο σοβαρά τα πράγματα και δεν αφορούν πεντικιούρ, αλλά πλαστικές επεμβάσεις ή αλουρονικά και όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον αγαπητό φίλο παλιό ακροατή που μας στέλνει εδώ την καλημέρα του. Καλημέρα Γιάννη Παπαγιάννη, καλή εκπομπή, να σε καλά αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Θα περίμενε κανείς πως με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη θα μειωνόταν λίγο η κίνηση. Όμως συμβαίνει το αντίθετο, παράδοξο. Ναι, ξέρεις γιατί, Άγγελε, μου το εξηγούσε συγκοινωνιολόγος. Δεν είναι δική μου απάντηση. Γιατί ο Έλληνας, μάλλον όχι ο Έλληνας γενικά, λίγοι Έλληνες έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γι' αυτό. Κάποιοι λόγω της κρίσης πλέον αναγκάζονται. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Bypass Evos μου. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή από μια βροχερή Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τράβηξαν πολύ το αυτί του Ερντογάν στην Αμερική. Δεν εξηγείται αλλιώς η αλλαγή στη ρητορική του. Από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ του τράβηξε το αυτάκι. Και τα F-35 δεν του έδωσε. Τον δουλεύει στεγνά, να ξέρετε ο Τραμπ. Ποια F-35? Για να πάρει τα F-35 και να μπει στο πρόγραμμα η Τουρκία, εκτός όλων των άλλων παραμέτρων, S-400, η Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, θα πρέπει να το εγκρίνει το Κογκρέσο. Πώς θα εγκρίνει το Κογκρέσο τα F-35 στην Τουρκία? Υπάρχουν τόσοι Έλληνες ομογενείς, τόσοι Ισραηλινοί γερουσιαστές. Υπάρχουν δημοκρατικοί οι οποίοι δεν θέλουν να βλέπουν τη λογική της Τουρκίας μπροστά τους. Δεν είναι έτσι απλό το υπόσχεται ο Τραμπ. Δεν αρκεί να υποσχεθεί κάτι ο Τραμπ. Πρέπει να περάσει και από το Κογκρέσο και μετά από την αρμόδια Επιτροπή Άμυνας και Εξοπλισμών. Ο φίλος ο Νικόλαος από το Φάληρο δεν μίλησε κανένας υποτιμητικά, αγαπητέ φίλε. Μήνυμα ακροατή, το οποίο ήταν ευπρεπέστα, το διάβασα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Όταν λοιπόν δεν σου αρέσει η κριτική, ντροπή σου να στέλνεις τέτοιο μήνυμα. Και είσαι και αγράμματος από τον τρόπο που στέλνεις το μήνυμά σου, και ασύντακτος και απαίδευτος. Γιατί άλλο αγράμματος και άλλο απαίδευτος. Φαντάζομαι ότι ξέρεις τη διαφορά. Ευπρεπέστατο ήταν το μήνυμα του ακροατή. Να μάθεις να δέχεσαι την αλήθεια. Και μάλιστα δεν έκανα και σχόλιο εγώ αρνητικό. Το μόνο που είπα είναι ότι περιμένει στην ουρά για να περάσει την πόρτα του Τσίπρα. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Από το 2007 που κάνω εδώ ραδιόφωνο, έχω δει ανεγκέφαλους, κομματικά βλαμμένους, κομματικά τρολς. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά γράφουν ό,τι τους κατεβάσει η κούτρα τους και ακούν ό,τι θέλουν. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι. Ότι είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που τα διαβάζουμε όλα αυτά και απαντάμε. Ή μήπως τελικά είναι καλό. Να, ένα ωραίο ερώτημα για εσάς, ακροάτες και τους ακροατές. Λοιπόν, 7 και 47 πρώτα λεπτά, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και αρκετά μηνύματα να διαβάσουμε. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουμε τις συνεντεύξεις. Θα βγάλουμε τον Νικόλα Φαραντούρη από την Αίγυπτο. Είναι στη Μονή Σινά, φιλοξενείται εκεί και θα μας πει όλα τα νεότερα, φίλες και φίλοι, για το τι συμβαίνει με τη συμφωνία των ελληνικών αρχών με τις αιγυπτιακές και τι θα γίνει τελικά με τη Μονή Σινά. Και βέβαια θα έχουμε και τα νεότερα από το ενεργειακό επίπεδο με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Περίπου στις 8 και 10. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου. Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Οκτωμπιρ Φεστ 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

0: Αντένα.
1: Όχι. Τουλάχιστον από αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι. Αυτοί οι δικές τους είναι οι εκτιμήσεις, οι προγνώσεις, οι προβλέψεις. Όχι καταρακτοδός. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης μου έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Ιωακίμ Λαγογιάννης μου έστειλε μήνυμα για την φίλη την Μαργαρίτα Κάρδαρη. Οτιδήποτε θέμα έχετε να ρωτήσετε για τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά σας και θέματα που αφορούν γενικότερα τα ένσημα, την πορεία, την εργασιακή πορεία και το βίο σας, στείλτε το στο studio@lfm.gr. Τα βλέπει τα email η Φράνση Παράσχη. Θα τα μεταφέρω ως ερώτημα στην αγαπητή Μαργαρίτα. Νάτος και ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης. Καλημέρα Γιάννη, από την πανέμορφη και βροχερή Αίγινα. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς που έχουμε θεσπίσει στην Αθήνα με τη γυναίκα μου είναι πραγματική οάση. Και έτσι είναι, Νίκο μου, αν μπορέσει και σε βολεύει η χρήση τους, νομίζω είναι η καλύτερη περίπτωση. Και για να γλιτώσει ταλαιπωρία, χρόνο δηλαδή, και σπάσιμο νεύρων από τη συνεχή κίνηση που όταν είσαι εσύ οδηγός, και για λόγους πρακτικότητας σε πολλές περιπτώσεις, αν βολεύει βεβαίως η συγκοινωνία αυτή. Ο Νίκος μένει στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, και εκεί υπάρχουν αρκετές γραμμές. Να δούμε τι θα γίνει και με την επέκταση της Αττικό Μετρό, της γραμμής 4 δηλαδή, και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Καλημέρα Κυριάκο, καλημέρα Γιάννη. Στοιχείο οι φοιτητές στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων τα πληρώνουν πανάκριβα. Σαν να παίρνεις ταξί, το ξέρουμε βρε Κυριάκο, και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι τοπικό το πρόβλημα και πρέπει εκεί οι αρχές να αποφασίσουν τι θα γίνει τελικά. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Βροχερές καλημέρες, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, φίλε μου, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Φίλιππο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Ο Αλέξης Τσίπρας, Γιάννη, εκλέχθηκε για αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Ένας σοβαρός θεσμικός ρόλος για τον έλεγχο της κυβέρνησης. Κατά τη γνώμη μου, όμως, αυτός προτίμησε το ψάρμα και τώρα έρχεται να μας ξανασώσει. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Μου έστειλαν με το πλοίο από τη Λέσβο δύο δοχεία λάδι και δεν τα βρήκα πουθενά. Τι έγινε, τα έκλεψαν? Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο. Τον Παύλο τον ξέρω από την περίοδο της Γαλλίας. Ξέρει ο Παύλος, ζήσαμε αρκετά πράγματα μαζί και είμαστε και της ίδιας γενιάς. Γεια σου Παύλο, άρχοντα. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο ακροατή. Καλά, υπάρχει ακροατής που υπερασπίζεται τον Καραμέρο και γράφει ότι είναι δημοσιογράφος. Τι να σου πω τώρα, ο καθένας με τον τρόπο που σχολιάζει και με τον τρόπο που προσεγγίζει τα γεγονότα. Τον αποκαλείς δημοσιογράφο ένα βουλευτή ή εν πάση περιπτώσει κάποιον που ασχολείται με την πολιτική, πρώην δημοσιογράφος, ναι. Καλημέρα και στην Ανούλα, να σε καλά Ανούλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, κυνηγάνε πολύ όλο και περισσότερο το τέλειο πρόσωπο και σώμα και όλο και λιγότερο καλλιεργούν αυτό που δεν φαίνεται στον καθρέφτη. Η ομορφιά κάποτε αλλάζει. Ο εσωτερικός κόσμος όμως είναι αυτός που μένει και τελικά μας χαρακτηρίζει. Καλημέρα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Μου στέλνει και ένα υστερόγραφο Αβραάμ. Ο Ερντογάν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα F-35 στο καλάθι και προς το παρόν γύρισε με Boeing. Τι του φόρτωσε, 200 Boeing του φόρτωσε ο Τραμπ. Τα F-35 παραμένουν ανοιχτή υπόθεση, ενώ η Turkish Airlines οριστικοποίησε παραγγελία για 100 Boeing και 737 Max και δικαιώματα για άλλα 50. Είναι αυτά τα Boeing τα οποία καμία σοβαρή δυτικοευρωπαϊκή ή άλλου είδους ανεπτυγμένη χώρα δεν τα παίρνει λόγω προβλημάτων, τεχνικών προβλημάτων που παρουσίασαν. Δεν είναι ο Τραμπ, είναι παίχτης ο οποίος κοιτάζει από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, αυτό δείχνει η πορεία του. Μόνο το κέρδος. Σε βλέπει σαν πραγματικά σαν προϊόν. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει μια αντίληψη ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με business και κάνει επενδύσεις και έτσι βλέπει και τους ομολόγους του, είτε είναι πρόεδροι είτε πρωθυπουργοί. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Τον δε Κινέζο πρόεδρο, σαν ξερολούκουμο τον έβλεπε. Καταλαβαίνετε τώρα πόσες χιλιάδες αμερικανικές εταιρείες βρίσκονται ή έχουν έδρα την Κίνα. Έχει μια άλλη αντίληψη. Λοιπόν, Απόστολε, το πήρα το μήνυμά σου και θα το διαβάσω, θα το στείλω στην αγαπητή Μαργαρίτα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Λευτέρη που είναι χαρά του κάθε Σαββατοκύριακο να σε ακούω μαζί με τα ελληνικά τραγούδια και μου στέλνει μια ερώτηση για τους 22 μήνες στρατιωτικό. Θα το ρωτήσουμε στη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Επαναλαμβάνω, όποια κυρία ακροάτρια ή ακροατής θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα, κάποια ενημέρωση να έχει, κάποια πληροφόρηση σχετικά με τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά, γενικότερα με τα ένσημά του, μπορεί να τη στείλει είτε στο 211-200-8200, απαντά ευγενικά η Φράνσις, είτε στο email που το βλέπει επίσης η Φράνσις, studio@3fm.gr. Πόσο, δεν διαβάζω την έκφραση γιατί είναι προσβλητικό, πόσο τέτοιο μου γράφει ο φίλος εδώ, ο Ρέστης, πρέπει να είναι κάποιος για να σηκωθεί το πρωί και να γράφει υπερασπιστικό μήνυμα, υπάρχει κάποιο βουλευτή. Τι να σου πω τώρα, φίλε μου, εντάξει, πάει τελείως αυτό, δεν μην ασχολείσαι. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαριλένα. Καλά, πολλοί δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην επαρχία, γιατί νομίζω πως είναι λίγο ακριβά. Όταν κάθε εισιτήριο έχει ένα 20 να πας, ένα 20 να επιστρέψεις, και αν το πάρεις από μέσα είναι πιο ακριβό, για απόσταση 2, 3, 4 χιλιόμετρων δεν έχει διαφορά από το να χρησιμοποιήσω το αμάξι μου. Προφανώς, άλλο πράγμα, είπε η επαρχία Μαριλένα. Εμείς μιλάμε τώρα για το κέντρο της Αθήνας, όπου γίνεται πραγματικό μακελιό κάθε μέρα. Μάχη με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Η επαρχία είναι τελείως διαφορετική, ανθρώπινη και δεν έχει καμία σχέση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το. Τι θυμήθηκες ρε φίλε. Καλημέρα στον Κώστα, να είσαι καλά Κώστα την αγάπη μου. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη ακροατής από την πρώτη εκπομπή του Real FM. Καλημέρα και στην κυρία Εργατολόγο. Ήθελα να ρωτήσω, μπλα μπλα μπλα, θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, δεν το διαβάζω ακόμα. Παύλο, αγαπητέ φίλε Παύλο, θα το μεταφέρω σε λίγο. Πάμε παρακαλώ πολύ. Α, μου στέλνει μήνυμα και ο Χρήστος για τη μητέρα του που είναι τυφλή με ποσοστό 96%, και το δικό σου μήνυμα θα διαβάσω, αγαπητέ φίλε Χρήστο. Είδατε πόσα μηνύματα μαζεύονται και πόσες ερωτήσεις και απορίες έχετε εσείς οι ακροάτες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Ερυνανία, Βεσφαλία, από το Βούπερταλ. Και μια τελευταία καλημέρα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στο φίλο τον Αλέξανδρο Ούτσιο από την Κάρπαθο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, την αγάπη μας.
0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
9: Φίλες μου, ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ανάγκη.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Τουλάχιστον δεν είναι μετεωρολόγοι, δεν ήταν τόσο βαρύ, τόσο σκληρό. Δεν είχαμε δηλαδή συνεχόμενους και πολλούς καύσονες όπως άλλες χρονιές. Ήταν σχετικά δροσερό. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο που στέλνει μήνυμα για την κυρία Κάρδαρη. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην κυρία Ανθή. Θα τα διαβάσω τα μηνύματά σας και θα τα μεταφέρω όλα αυτά τα οποία μου έχετε στείλει. Και καλώς κάνατε γιατί εμείς το ζητήσαμε. Και ο Φίλιππος από τη Βιέννη μου στέλνει μήνυμα. Έχει θέμα δηλαδή προς διευκρίνηση. Πως δεν ψάχνεις να με βρεις, μα με βρεις. Και ο φίλος που στέλνει για την κυρία Κάρδαρη είναι ασφαλισμένος στο πρώην τσάι για 12 χρόνια. Ωραία, τα κρατάω τα μηνύματα, τα σημειώνω. Είναι πάρα πολλά, ούτως ή άλλως έχουν έρθει από το πρωί περίπου 250 email να φανταστείτε. Ο φίλος ο Γιάννης ο Αντιλαϊκιστής μου γράφει: τώρα θα σου πω κάτι να ζηλέψεις, Γιάννη, και για να καταλάβεις τη διαφορά Αθήνας και επαρχίας. Χθες φεύγω 8 παρα 10 από το σπίτι, φούρνο για ψωμί, στην τράπεζα, στο ATM για λεφτά, σούπερ μάρκετ, να πάρω τροφές για τις γάτες, καύσιμα στο πρατήριο και πάλι σπίτι επιστροφή 8 και 10. Όλα αυτά τα έκανα μόλις σε 20 λεπτά. Αυτά, φίλε, για να τα κάνεις στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, δεν το συζητάμε αυτοκίνητο. Μπορεί να θέλεις το βράδυ να τελειώσεις, αργά το βράδυ, κάτι τις 12. Με τα πόδια και πάλι θες διπλάσιο με τριπλάσιο χρόνο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Γιατί εκεί όπου πας συναντάς παντού ουρές, με αυτή την έννοια. Είναι πολύ πιο ανθρώπινη η ζωή στην επαρχία, δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό και είναι διαφορετική η ρυθμή. Ενώ η ρυθμή η ζωή της πόλης. Του χωριού. Της πόλης, του χωριού, της Κωμόπολης. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Χαράλαμπο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Αν και βροχερό, εγώ το απολαμβάνω. Μαζί σου, αγαπητέ Χαράλαμπε. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύω με τους χαμηλούς τόνους του Ερντογάν. Ελπίζω και η ηγεσία μας να μην το κάνει και να αρχίσουν να τρέχουν και πάλι ξέπλεκες κοτσίδες στα τουρκικά παλάτια και αρχίσουμε πάλι να φτιάχνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ήρεμα νερά. Ας τους αφήσουμε να διολυστήσουν κι άλλο, έτσι κι αλλιώς από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουν. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά. Ποιος εμπιστεύεται τώρα τον Τούρκο και τον Ερντογάν? Κοίταξε, πάντως είναι ιδιαίτερα βαρύ το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο. Και αυτό γιατί αναλαμβάνουμε εμείς ως ελληνική δηλαδή προεδρία το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμένων Εθνών. Αναλαμβάνει η Ελλάδα τον Οκτώβριο, δηλαδή είναι η ελληνική προεδρία. Γίνεται, καταλαβαίνετε, κύκλος γύρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμένων Εθνών. Όλα αυτά συμπίπτουν με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις. Θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι τα θέματα με την Τουρκία, κυρίως τα ενεργειακά. Είναι το Κυπριακό, στο οποίο αναπτύσσεται μεγάλη κινητικότητα. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, έτσι, μέχρι τη λήξη της θητείας του σημερινού Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι όλα αυτά τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας. Τι θα γίνει στο Ιράν, τι θα γίνει στην Ουκρανία. Είναι πολύ εξαιρετικά σταθής η περίοδος αυτή. Έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στα μέσα Οκτωβρίου στην Αθήνα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Για κάποιο λόγο θα έρχεται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για κάποιο λόγο τον στέλνει ο Τραμπ. Θα δούμε γιατί ακριβώς, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες. Και περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, ή αν όχι το Σεπτέμβριο, γιατί τελειώνει σε 5-6 μέρες. Αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, τέλη Οκτωβρίου. Ο κύριος Συρίγος είπε μέσα στο 26 πάντως, τις διαδικασίες για την πότηση του καλωδίου. Θα έχει ενδιαφέρον εκεί, αν εκτός από το πολεμικό ναυτικό, το λιμενικό, την πολεμική αεροπορία που θα υποστηρίξει την πόντιση της μεγάλης γαλλικής Meridiem του καλωδίου, θα υπάρξει στρατιωτική ασπίδα από τη Γαλλία, αν θα στείλει δηλαδή τα δικά της Ραφάλ, αν θα στείλει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει σημασία πώς θα στηθεί όλο αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι στην τελευταία συνάντηση που είχε ο Μακρόν με τον Μητσοτάκη το συζήτησαν αυτό. Θα το συζητήσουν καλύτερα τα επιτελεία, τα στρατιωτικά επιτελεία, τα αντίστοιχα δηλαδή γενικά επιτελεία άμυνας. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη στάση της Τουρκίας απέναντι σε όλο αυτό. Θέλει να θα τραβήξει το σκηνή ο Ερντογάν. Έχει μπει στη μέση η Γαλλία. Έχουν μπει στη μέση συμφέροντα δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα τα δούμε όλα αυτά για να μην κάνουμε τους πώς να το πω, τον Οστράδαμο, γιατί κανένας δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Γενικά, Οκτώβριος και μέχρι το τέλος του 26 διπλωματικά θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όλη η ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Και να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία με την σύγκρουση που έχει χαρακτηριστικά προσωπική σύγκρουση του Νετανιάχου με τον Ερντογάν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πολύμερο. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον καπετάνιο τον Τάσο τον Καμπά. Καλημέρα, Γιάννη. Άκουσα τις ομιλίες των ΟΕΕ. Ζούμε σε ένα κόσμο πλέον που το δικαίωμα να προστατέψεις το έθνος σου θεωρείται έγκλημα. Ενώ αυτοί που απαιτούν και σκοτώνουν ή σκότωναν για να δημιουργήσουν αποικίες το βάφτισαν ή το βαφτίζουν ακόμη ζωτικού χώρου. Η απάντηση σε αυτά τι είναι? Η παιδεία, η γνώση τεχνών και η εκπαίδευση για κριτική σκέψη και αξιοπρέπεια. Εμείς εδώ έχουμε, όπως έλεγε και ο Ράμφος, κοντή σκέψη και δεν θυμόμαστε ότι οι Τούρκοι δεν έχουν ιστορία, αλλά ποινικό μητρό, όπως έλεγε ο Σαρής. Πρέπει οι Έλληνες να σταθούμε στο ύψος μας και, όπως έλεγε ο Καποδίστριας, να αποδείξουμε ότι είμαστε κέντρο σταθερότητας και πολιτισμού. Μόνο έτσι θα μας σεβαστούν, χωρίς όμως να φοβόμαστε και να σηκώσουμε το όπλο. Καλά θα κάνουν λοιπόν τα υπόλοιπα κόμματα να το καταλάβουν. Στα θέματα ενέργειας είναι αντιληπτό ότι οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι θέλουν να κόψουν τα πόδια των Αράβων και ίσως μετά, αν εμείς είμαστε σοβαροί, να κάνουν το ίδιο και για τη Ρωσία. Οι πύλες της Ασίας είναι η Ρωσία, η Κωνσταντινούπολη, χωρίς όμως η Κωνσταντινούπολη πολύ να δημιουργεί υπόνοιες για προβλήματα. Το Ισραήλ προσπαθεί να επιβιώσει και πρέπει να το καταλάβουμε και να μπει μπροστά η Ελλάδα για να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Ποτέ σε πολέμους δεν υπήρξε αξιοπρέπεια. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη, που επίσης θα μεταφέρουμε το αίτημά του, το ερώτημά του. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Μιχάλη. Εγώ ποτέ δεν μίλησα αρνητικά για τον τουρκικό λαό. Καλημέρα, Γιάννη, με υγεία. Πιστεύω πως πρέπει να ξεχωρίζουμε τους Τούρκους πολίτες από τον Ερντογάν, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί που τους αρέσει η Ελλάδα και επισκέπτονται, αλλά και δεν έχουν κανένα πολεμικό ή επεκτατικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό, αγαπητέ Μιχάλη, είναι πολύ σωστή παρατήρησή σου. Το αντιμετωπίζουν καθημερινά κυρίως οι νησιώτες μας, οι ακρίτες. Όπου μπαινοβγαίνουν σχεδόν καθημερινά χιλιάδες τουρίστες, και όχι μόνο οι νησιώτες, και οι άλλοι ακρίτες στον Εύρο. Και βλέπουν τους Τούρκους οι οποίοι έρχονται, αγοράζουν, επενδύουν. Εν πάση περιπτώσει, περνάνε τις διακοπές σου στην Ελλάδα τελείως διαφορετικά από τη φιλοσοφία που έχει αναπτυχθεί σε διπλωματικό επίπεδο. Είναι τελείως διαφορετικός ο λαός από την ηγεσία. Πάντα έτσι συνέβαινε. Και το ίδιο θα σου έλεγα και για το Ισραήλ. Δεν έχει καμιά σχέση δηλαδή η λογική, η απαράδεκτη λογική του Νετανιάχου στη Γάζα σε σχέση με τους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα και θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους. Γενικότερα τέτοιο τσουβάλιασμα δεν είναι καλό. Λοιπόν, ο φίλος ο Άγγελος μου γράφει ότι στη Νέα Φιλοθέα Γιάννη υπάρχει οδός Γεωργίου Μπάκου. Ήταν ένας αξιωματικός του στρατού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ήθελε να οργανώσει ελληνικό τάγμα για να πολεμήσει στον πλευρό των Γερμανών στο ρωσικό μέτωπο. Καταλαβαίνω ότι ο οδός ονομάστηκε έτσι πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα ο Δήμος δεν έπρεπε να εξετάσει το θέμα. Δεν το ήξερα αυτό. Ωραία, κρατάω όλα τα μηνύματα σας τα οποία έχουν έρθει για την κυρία Κάρδαρη και τα κρατάω γιατί είναι αρκετά ενδιαφέροντα, βλέπω εδώ τα ερωτήματά σας. Πιστεύω ότι η Μαργαρίτα θα απαντήσει σε όλα και όσα δεν μπορεί να απαντήσει θα τις τα στείλουμε με email και θα απαντήσει στη συνέχεια. Καλημέρα Γιάννα, ρε, σε αγαπάμε και εμείς σε αγαπάμε, Τατιάνα. Να σε καλά, αγαπητή Τατιάνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Το μήνυμα του Μάρκου το διάβασα για τυχείο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Πέτρο. Καλημέρα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είμαι κάθε μέρα πολλές ώρες στους δρόμους, κύριε Παπαγιάννη, λόγω εργασίας. Η κατάσταση είναι τραγική. Τώρα με βενζίνη 2,3 ακόμη χειρότερα, δεν βάζουμε μυαλό. Να πάει στα 6 ευρώ και εκεί θα καταλάβουμε. Έβαλαν κάμερες για κόκκινα χωρίς να ρυθμίσουν τα φανάρια για το πώς θα γίνεται η αλλαγή από πράσινο, πορτοκαλί κτλ. Είμαι φορτωμένος με ένα τόνους και με 30 χιλιόμετρα ανάβει πορτοκαλί στα 30 μέτρα και σε Δευτέρα κόκκινο, άντε μετά να σταματήσεις. Τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί να μην αναβοσβήνει για λίγο το πράσινο και μετά πορτοκαλί για να μπορούμε να καταλάβουμε την αλλαγή? Έχουν έρθει χιλιάδες κλήσεις, να ξέρετε, για φανάρια που κάποιοι πέρασαν με πορτοκαλί και εν πάση περιπτώσει μπορεί και κάποιοι άλλοι με κόκκινο, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να παραβίασαν τον ερυθρό σηματοδότη. Χιλιάδες κλήσεις σε οδηγούς από τις καινούργιες κάμερες, να το ξέρετε, θέλει πολύ προσοχή. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα Θανάση. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε και τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό μας επιθεωρητή, να μας πει μερικά πράγματα πώς βλέπει να εξελίσσονται οι τιμές και των καυσίμων αλλά και του αερίου οι τιμές δηλαδή στο αέριο, στο ρεύμα από την 1η Οκτωβρίου και μετά. Στις 8 και 20 θα βγάλουμε τον Δημήτρη τον Καλογερόπουλο να μας πει μερικά πράγματα για αυτά τα οποία σχολιάζαμε και εμείς, αλλά από χθες, όχι από χθες, τις τελευταίες μέρες βρίσκονται στις κορυφές των ηλεκτρονικών σελίδων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία με τον οδηγό Βιτίου που άδειαζε σε φρεάτιο ομβρίων λίμματα από βενζινάδικο στον παράδρομο του Κηφισού. Αλλά και τι θα γίνει με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το ΤΕΕ έκανε κάποιες αυτοψίες και είπε πως κάποιες από αυτές δεν πρέπει να κατοικηθούν. Και τελικά κατοικούνται. Περίεργα πράγματα. Αλλά και τι γίνεται και με την Πολεοδομία Μυκόνου, όπου έχει κάνει ντου η εισαγγελία. Καλά, είπα για μηνύματα προς την κυρία Καρδαρή, δεν σας λέω πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Θα μεταφέρω όσα περισσότερα μπορώ. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Για πες μας τι βλέπεις τώρα για τις τιμές ρεύματος τον Οκτώβριο, εάν δεν συμβεί κάτι τρομερά ανατρεπτικό τις υπόλοιπες μέρες μέχρι να αλλάξει ο μήνας, και γενικότερα για τα καύσιμα.
2: Λοιπόν, καταρχήν, Γιάννη, κλείνει ο Σεπτέμβριος με μία αύξηση της μέσης τιμής της χοντρικής αγοράς του ρεύματος πάνω από 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή, από τα 133 ευρώ έχουν ξεπεράσει τα 160 μέσα στο διάστημα αυτού του Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι 1 Οκτωβρίου θα ανακοινώσουν τις τιμές στα τιμολόγια, ακόμα και αν δεν ενσωματώσουν όλο αυτό το ποσοστό της αύξησης, εγώ σου λέω το 50%, σημαίνει ότι θα έχουμε νέες αυξήσεις και στα τιμολόγια της λιανικής του ρεύματος.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς, μάλλον, θα πω το εξής, προλαβαίνουν μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε να πάνε να κλειδώσουν το μπλε της ΔΕΗ, το home online με 10,5 λεπτά το μπλε το σταθερό και 3,5 ευρώ το πάλι για 12 μήνες, διότι δεν πιστεύω ότι μετά τους 12, ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 12 μηνών θα δούμε αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια.
1: Μάλιστα. Δεν είσαι πολύ αισιόδοξο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ναι. Ναι, ναι.
1: Το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, λοιπόν.
2: Ναι, το home online.
1: Το οποίο αυτό το home online είναι σταθερό, ναι. Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να αλλάξει.
2: Ό,τι και να συμβεί για 12 μήνες θα είναι κλειδωμένο. Είναι ένα δώρο που έκανε η ΔΕΗ και στον κύριο Μητσοτάκη εν όψη της ΔΕΗ. Το οποίο καλό είναι αυτό το δώρο να το εκπληκτούμε.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Μπλε σταθερό της ΔΕΗ, λοιπόν. Σταθερό για τους επόμενους 12 μήνες. Ο ειδικός τα λέει. Δεν το προτείνω εγώ, δεν το ξέρω εγώ. Ακούω με πολύ προσοχή τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, γιατί είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ξέρει καλά τα θέματα. Τώρα, πώς θα απεμπλακείτε από το δικό σας συμβόλαιο, που δεν ξέρω τι απόσταση, τι χρονική διάρκεια έχει, δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε ειδικούς να σας πούνε αναλυτικά πώς μπορείτε να πάτε στο τιμολόγιο, σε αυτό το τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο σταθερό μπλε δηλαδή. Αλλά πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, να ενημερωθείτε τι πέναλτι που μπορεί να υπάρχουν σε περίπτωση αλλαγής παρόχου και γενικά τι συμβόλαιο έχετε υπογράψει. Εγώ αυτό σας συμβουλεύω.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από το Μαρούσι που μου στέλνει μήνυμα για την κυρία Κάρδαρη. Βεβαίως και σε σένα, αγαπητέ φίλε Ηλία. Το ερώτημά σου για το συντάξιμο ποσό. Έχεις 8.985 ένσημα. Όλα τα ερωτήματα θα τα μεταφέρω. Θα κερδίσουμε χρόνο. Θα κοιτάξουμε να έχουμε χρόνο για την Μαργαρίτα Κάρδαρη για να απαντήσει αναλυτικά στα ερωτήματά σας. Να προσφέρουμε και κάτι σε όλους εσάς που έχετε απορίες από αυτών των θεμάτων. Λοιπόν, είναι ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος στη τηλεφωνική γραμμή για να σχολιάσει τα θέματα που ενδιαφέρουν. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε από ποιο, Εγώ θα έλεγα με το φρεάτιο, τον οδηγό φρεατίου. Τι γίνεται εκεί πέρα τελικά, τι έχει εντοπιστεί και ποιες θα είναι οι συνέπειες από εδώ και πέρα. Ναι, για τον Κυφισό.
1: Καταρχήν είναι εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Τα βιομηχανικά απρόβλητα να πέσουν σε λίστα των αγρίων υδάτων. Έτσι, και αυτά εκβάλλουν όλα στο Κυφισό. Και πολύ σωστά ο Δήμος Σταύρου, Μοσχάτου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι και τελευταίος από δεύτερη βγαίνοντας προς τη θάλασσα, έχει προσφυγεί αυτή την περιβαλλοντική αυτερεσία στη δικαιοσύνη, στον εισαγγελέα. Θέλω να πω
0: αυτά τα λίμματα έπεσαν στο Σαρονικό τώρα, πάει έτσι.
1: Βέβαια έχουν πέσει, τι λέτε τώρα.
0: Ναι.
1: Και ναι, δηλαδή εδώ, εάν η αστυνομία μετά από πληροφορίες έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, είχε θέσει υπό παρακολούθηση. Και βέβαια ήταν αυτό το ένα βενζινάδικο που αναφέρουν στον παράδρομο της Κηφισού, όπου βρίσκεται στην περιοχή του Εργάλαιο,
0: ναι,
1: όπου εκεί τους είχαν σε διάστημα 20 ημερών είχαν κενώσει 4 φορές υγρά απόβλητα βιομηχανικά,
0: ναι,
1: έτσι, υψηλής οξύτητας. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να ήταν κελίματα από τα...
0: Εδώ κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι μέχρι και ιατρικά απόβλητα έριξαν στο Σαρονικό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εδώ, κοιτάξτε, για να σας πω το εξής. Ότι εδώ κάθε φορτηγό, κάθε φορτίο που ξεκινάει με απόβλητα ή τοξικά ή οτιδήποτε άλλο, έχει υποχρέωση,
0: ναι,
1: να στείλει μήνυμα της διαδρομής που κάνει και πού τα πηγαίνει.
0: Προφανώς.
1: Έτσι λοιπόν. Και εγώ που ήμουν στο αποκεντρωμένο.
0: Μα υπάρχει και ειδική διεύθυνση στην ΕΙΔΑΠ που τους ενημερώνεις ότι έχεις βιομηχανικά απόβλητα να τα επεξεργαστούν και να τα αναλάβουν αυτοί.
1: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και άλλα τοξικά απόβλητα τα οποία πηγαίνανε και τα φάγανε.
0: Ναι.
1: Αλλού. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός και επίσης μπράβο στην αστυνομία που κατάφερε τουλάχιστον να ανακαλύψει τη διαδικασία αυτή, γιατί δεν θα είναι μοναδική.
0: Προφανώς.
1: Το ξεχνάμε ότι. Όπου θέλει να πάρει.
0: Να σας ρωτήσω ένα τεχνικό ζήτημα. Αυτά τα απόβλητα που πέφτουν εκεί στις εκβολές του Κηφισού διυλίζονται από την Ψιτάλη, από το βιολογικό καθαρισμό της Ψιτάλιας ή δεν φτάνουν ποτέ εκεί?
1: Δεν φτάνουν. Τα πέσουν στο Κηφισό, δεν είναι στη θάλασσα.
0: Αυτό
1: τώρα, είναι. Τώρα να πέρασε στη θάλασσα στην Ψιτάλια πάνε λίμματα.
0: Πάνε μόνο τα λίμματα. Μάλιστα.
1: Τα λίμματα τα οποία βγαίνουν καθαρά και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οτιδήποτε. Γι' αυτό έχει καθαρίσει και ο Σαρονικός.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ τι γίνεται. Ο Κηφισός είναι ήδη αυτή, έχει αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων απορρίπανσης που οφείλεται από τις αστικές και μηχανικές δραστηριότητες του πόλη μας. Σημαίνει λοιπόν ότι με τον κίνδυνο αυτό που υπάρχει, τα νερά για τη δημόσια υγεία, γιατί πέφτοντας και αυτό το φορτίο το ανεξέλεκτο, κινητοποιεί ήδη τα υπάρχοντα μέταλλα. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα το περιβαλλοντικό. Εδώ λοιπόν, επειδή υπάρχουν και τα φερτά υλικά τα οποία κάθε τόσο καθαρίζουν, γιατί μπουκώνει ο Κηφισός, διωγγώνεται το νερό, τεράστια προβλήματα μπορεί να υπάρξουν στην πορεία, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρότερες ποινές. Να το σκίσουν με κατάσχεση του, ακόμα και το. Προβλέπεται βέβαια για τα τοξικά, δεν ξέρω τι γίνεται για τα λίμματα, με κατάσχεση και τη ιδιοκτησία του, του φορτηγού. Ναι. Αλλά πρέπει να παρακολουθήσουν τη διαδρομή.
0: Αυτός ο οδηγός πέρασε αυτοφόρο. Τι έγινε τελικά, γιατί πραγματικά δεν έχω ενημερωθεί για το.
1: Πήγε στη διαδικασία αυτοφόρου,
0: ναι,
1: δεν
0: το γνωρίζω. Πήρε δικάσιμο προφανώς.
1: Άρα λοιπόν και εκείνο το βενζινάδικο,
0: ναι,
1: το οποίο άντε να βάλεις βενζίνη σε μετά εκεί. Όταν δέχεται τέτοιες παραβατικές διαδικασίες, άντε να δεις τι καθαρό καψίμο θα βάλεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν γίνεται. Θα πρέπει οπωσδήποτε και εκείνοι να φάνε ποινή τέτοια, να τους κλείσουν, να τελειώνει η ιστορία. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει τα φρεάτια των Ευρύων να γίνει έλεγχος σε όλα. Γύρω από τον ποταμό εννοώ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μην πάμε πάντως όλοι, έτσι. Και να δηλώνεται τα βιομηχανικά απόβλητα.
0: Και δεν ξέρουμε πόσες άλλες φορές έχει γίνει και από ποιες βιοτεχνίες ή βιομηχανίες. Ποιος το ελέγχει τώρα
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση σφραγισμένων φρεάτιων.
0: Α, σωστό.
1: Και να υπάρχουν έξυπνες θητείες, όπου εκεί αυτομάτως
0: θα ανοίγουν.
1: Σε σημεία υψηλού κινδύνου.
0: Αυτό προϋποθέτει η τεχνολογία. Πού να βρεθεί τώρα η τεχνολογία αυτή?
1: Κοιτάξτε, μα πού να βρεθεί για τώρα, πού να βρεθεί για τώρα αυτό το ρημάδιο Κηφισός είναι παντού στην επικαιρότητα, είτε για το κυκλοποριακό, ναι, είτε για να πάρουν το πλημμύρα, για να πλημμύρουν. Κάποια στιγμή, ειδικά με τα λίμματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί σου λέει ο άλλος, του δίνω ένα μικρό ποσό, τα μεταφέρει και θα τα ρίχνει όπου θέλει.
0: Τώρα, πάμε στα θέματα που αφορούν την Κυψέλη. Μου έχει στείλει και εδώ ο φίλος ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου μήνυμα για την αδιαφορία σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών των 35 κτηρίων της Κυψέλης σε Αττικό Μετρό. Πρέπει να παρέμβει η εισαγγελέα. Πήγε τον φάκελο ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριε Παπαζαχαρίου, στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να ρωτήσω το εξής. Το ΤΕΕ λέει το εξής, ότι για ορισμένες πολυκατοικίες θα πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι. Θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
1: Εντάξει, το τεχνικό επιμελητήριο έχει
0: ώστε να αρχίσουν επισκευές. Δεν ξέρω, ναι, τελικά τι έχετε καταλάβει εσείς.
1: Το τεχνικό επιμελητήριο είναι συγκεκριμένα τα 14 αστήρια που του έστειλε Αττικό Μετράο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα κτίρια όμως, έτσι, όπως πήγαν οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων και κάνανε μια αναφορά και είναι επιστήμονες και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την άποψή τους ότι υπάρχει κατοίκηση και σε άλλα κτίρια ή ζημιές.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, το τεχνικό επιμελητήριο λέει ότι θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις σε αυτά τα 14 κτίρια και θα ακολουθήσουν οι οριστικές εκθέσεις,
0: ναι,
1: τις οποίες
0: υπάρχει ήδη η μελέτη στατικής επάρκειας για τα πρώτα 14 κτίρια που δόθηκε από τους τεχνικούς, τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες στη Αττικό Μετρό στο Δήμο της Αθήνας. Αυτόν τον φάκελο λοιπόν τον παρέδωσε ο Δούκας στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, όσοι ήθιστε, προσέξτε τώρα, γιατί και η γραμμή 2 ή 3 ημετρών περνούσε από το Εγάλαιο.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν και δήμαρχος και βλέπαμε τα προβλήματα και τις καθυζήσεις που υπήρχαν στο οδόστρωμα ή και κάπου αλλού. Όλα τα κτίρια, ακόμα και το σπίτι μου, μετρίεται. Ναι. Αν υπάρχει καθίζηση, όχι, υπάρχουν. Γίνονται μετρήσεις όλα τα κτίρια κατά τη διάρκεια του έργου.
0: Ναι.
1: Άρα τι θέλω να πω, το εξής, ότι θα πρέπει αυτό να πάρει κάποιο χρόνο. Δηλαδή πρέπει να κάνει.
0: Μέχρι τότε τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εδώ όμως, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΤΕ, δεν το σημαίνει σηκωθείτε να βγάτε, αλλά είναι λογικό. Ο άλλος δεν μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι το οποίο μπορεί να πέσει. Από του λένε ότι έχει πάθει στρέφει το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε. Άρα τους παροτρύνει όταν θα ξεκινήσουν οι επισκευές ή ακόμα όταν ξεκινήσει το έργο του μετρό που πούνε ότι είναι οκ, okay, μπορεί να πάει παρακάτω. Εάν φοβούνται, να μην μένει σε αυτή τη διαταγή.
0: Πάντως κάποιοι μηχανικοί που είδαν, έλεγξαν τις ρογμές, είπαν ότι είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Τώρα ποιος μένει σε πολυκατοικία, στον 4ο ή τον 5ο ή τον 6ο όροφο, σε πολυκατοικία που έχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Οι καθυζήσεις είναι 4 φορές παραπάνω
0: ακόμα
1: από το προβλέπω. Ναι, αυτό εννοώ. Γιατί όταν κάθεσαι και λίγο στραβά, κάθεσαι το έδαφος, αυτομάτως τα φορτία, ο όγκος που κουβαλάει το κτίριο, αυτά κινούνται. Άρα
0: ναι,
1: κάνουν κάποια στρέψη. Δηλαδή, μεταφέροντας τα φορτία από τα δοκάρια στις κολόνες και από εκεί που έχει θεμελίωση, η οποία είναι στραβή πλέον. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχουν ρηγματοσύρματα.
0: Ας ελπίσουμε δεν θα γίνει τίποτα περίεργο να έχουμε τραγωδία.
1: Μακάρι να μην γίνει, αλλά παίρνει χρόνο βέβαια. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να γίνει επαναστατωμένη μελέτη και βεβαίως υπόλογη και υπόκρεη είναι η εταιρεία της Αττικό Μετρό να το αποκαταστήσει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Βέβαια οι πολίτες σου λέει ρε φίλε, εμείς τώρα τι κάνουμε, πού μένουμε.
0: Ωραία, τώρα δηλαδή, με την εξέλιξη των εργασιών, τι γίνεται στη γραμμή 4 του μετρό. Προχωράει ο Μετροπόντικας.
1: Αυτό έχει φτάσει πλησίων των δικαστηρίων.
0: Άρα προχώρησε.
1: Μέχρι ένα σημείο. Τώρα έχουν σταματήσει οι εργασίες και θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει, γιατί δεν γίνεται τώρα, κάποιος πρέπει να διαβεβαιώσει εγγράφως αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε τι σας λέω. Δηλαδή, αν μου λέει ο άλλος με τα λόγια, δεν γίνεται κάτι. Φίλε, εγώ συγγνώμη, μου το λες εσύ. Και αν συμβεί, μη γίνεται κάτι άλλο, και φύγω αδιάβαστος ή εγώ ή τα παιδιά μου ή οτιδήποτε άλλο. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης, να υπάρχει περισσότερη αξιοπιστία και να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, τα προηγούμενα έργα τι κάνανε, κάνανε τις σημεντοενέσεις, ενίσχυαν το επέδαφος.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή η μέθοδος είχε χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και για τις προηγούμενες γραμμές.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν. Θα σας πάρουμε μετά τις και μισή, μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό, να μας πείτε τι γίνεται στην Πολεοδομία Μυκόνου. Αυτό το οποίο ξέρω από το ρεπορτάζ είναι ότι από τους ελέγχους των αδιαφθόρων προέκυψε, προσέξτε κυρίες και κύριοι, δηλαδή από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στην Πολεοδομία Μυκόνου, τους ελέγχους που έκαναν οι αδιάφθοροι, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων δηλαδή, προέκυπτε ότι δεν έλεγχαν τις παρανομίες.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε!
2: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά.

0: 271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.

0: αν σας τηλεφωνήσουν.
1: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
0: Απαντήστε τους Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.
2: Στο σκάκι, η νίκη δεν έρχεται περιμένοντας την επόμενη κίνηση. Έρχεται με τη σωστή στρατηγική.
3: Και στη ζωή, η πιο σωστή στρατηγική είναι η πρόληψη.
2: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, δίνουμε το πιο σημαντικό ραντεβού.
4: Που κατέρευσε στην πλάκα έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άτομα. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελέμονα, όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για 7ημερη κατάπαυση του πυρός. Φέρεται να δήλωσε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
5: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
0: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο γυαλιά.

0: τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Να δούμε και λίγο φθινόπωρο, γιατί συνήθως πάμε από το καλοκαίρι στο χειμώνα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Αυτές οι ενδιάμεσες εποχές κρατάνε πολύ λίγο. Βροχερό το Σαββατοκύριακο, θα μας τα πει ο καιρός Καντερές στη συνέχεια, αλλά όχι κάτι τρομερό. Δηλαδή δεν θα έχουν μεγάλη ένταση οι βροχές, δεν θα είναι καταρακτώδεις οι βροχές, τουλάχιστον στην Αττική. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά ο μετεωρολόγος. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, φίλες και φίλοι. Είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη που γιόρταζε χθες. Χρόνια πολλά, Φράνσις, της Ευρωσύνης. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στο 211-200-8200. Βλέπει όμως και τα email studio3.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός, ο οποίος είναι πανευτυχής μπαμπάς. Τρίτο παιδάκι. Να σου ζήσει, Θοδωρή, τα είπαμε και χθες. Στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου και στην εκφώνηση και στη σύνταξη. Γίνεται χαμός από μηνύματα προς την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Σε μερικά λεπτά θα την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να απαντήσει στα δικά σας μηνύματα, σε αυτά τα οποία μας στείλατε για να πάρετε τις απαντήσεις σας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος έχουμε σε κρεμότητα να μας πει μερικά πράγματα για την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Κυκλάδων που έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κύριε Καλογερόπουλε, να ελέγξει τι συμβαίνει στην Πολεοδομία Μυκόνου.
1: Αυτό αλήθεια είναι αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Κανονικά και δικαστικό επίσης. Και δικαστικό. Τι μαθαίνετε, το απόλυτο μπάχαλο εκεί, ο κλέψας του κλέψαντος.
1: Το θέμα είναι ότι, όσον γνωρίζουμε, είναι ότι ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια που είναι από καταγγελίες διαφέρετα και θα έπρεπε να έχει σπραχτεί, έχει μείνει στον αέρα. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει επιβληθεί ούτε έχει σπραχτεί.
1: Μάλιστα λένε ότι κάποια χαρτιά λείπουν κιόλας και εδώ η Πολεοδομία, από ό,τι φαίνεται, είπε ότι με το σύζευση και τα λοιπά κάπου την είχε γίνει σωστή η διαδικασία και θα έπρεπε να έχουν καλύτερη επικοινωνία ηλεκτρονική. Ο Δήμαρχος λέει: εγώ δεν έχω προσωπικό. Και πάει λέγοντας ιστορία. Βέβαια, ο Δήμαρχος μπορεί να το επικαλεστεί αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές οι πολεοδομίες κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί. Δηλαδή, πάμε συνέχεια αυτή η διαδικασία, γίνεται χρόνια τώρα.
0: Μα με το κτηματολόγιο και τα ψηφιακά αρχεία τα οποία υπάρχουν, τι νόημα έχει να υπάρχουν πολεοδομίες? Αυτά θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί για να αποφευθεί και αυτή η διαφθορά.
1: Πες μου όμως τώρα, ή το ένα ή το άλλο που θέλεις να κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις όμως? Αυτό πρέπει να θέλει επιτάκηση.
0: Διάβαζα εδώ ότι από τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων έχουν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες, εκατοντάδες καταγγελίες για διάφορα κτίσματα και όχι μόνο. Για πολεοδομικές αυθαιρεσίες εννοώ καταγγελίες. Δεν έχει ελεγχθεί ούτε το 5%.
1: Πού να, ποιος να πρωτοπάει? Μα, να σε κάνω μια ερώτηση, αγαπητέ φίλε Παπαγιάννη. Εδώ έχεις δηλώσει το ακίνητό σου, ήταν αυθαίρετο και το έχεις δηλώσει. Έχεις πληρώσει αυτό που πρέπει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να νομοποιηθεί ποτέ, αν δεν γίνει αυτοψία. Ναι. Δεν διαπιστωθούν αυτά που πρέπει. Αυτές δεν έχουν γίνει. Όλα αυτά είναι στον αέρα.
0: Πάντως δηλαδή η φιλοσοφία του κτηματολογίου, το οποίο ακόμα σχεδόν δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά σιγά σιγά ολοκληρώνεται, και το οποίο ξεκίνησε επί Γιώργου Σουφλιά το 2005, η φιλοσοφία του κτηματολογίου αυτή ακριβώς είναι. Να κλείσουν σιγά σιγά οι πολεοδομίες και να μεταφερθούν όλα σε ψηφιακά αρχεία.
1: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Να γίνει έτσι. Αλλά κάτω.
0: Ναι.
1: Αφού το βλέπεις ότι σέρνεται τόσα χρόνια, βλέπεις ότι υπάρχει μια corruption συγκεκριμένη σε συγκεκριμένους τομείς του δημόσιου του βίου. Κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε και μπρος. Δηλαδή δεν ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Καταγγέλει κάποιος ή ζητάς πραγματικά να έρθουν για να νομοποιήσεις συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου και για τα παιδιά σου και οτιδήποτε άλλο. Και σου λέει ο άλλος. Υπάρχει και επικινδυνότητα μόνο σε άμεση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει κόσμο να έρθει να το δει.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς από τον κύριο, να είστε καλά.
1: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Οκτώ και 37 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Βαθύ κράτος λέγεται αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία, Γιάννη, κοινό στρατός. Εδώ, επειδή δεν έχουμε στρατό ή μονάρχη βασιλιά για να κάνει το βαθύ κράτος, βαθύ κράτος είναι το διεφθαρμένο δημόσιο που κάνει τα χατήρια των καρτέλ, σούπερ μάρκετ, απουσία ελέγχων, απουσία κινημάτων καταναλωτών σοβαρών, πολεοδομίες, κατασκευαστικές εταιρείες με συμφωνημένες προσφορές κτλ. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, αγαπητέ φίλε, στην κυρία Κάρδαρη. Θα την έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα μαζί. Καλημέρα στο Βασίλειο Πτυχίο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μου λέει ότι τα φρεάτια ομβρίων στο Εγάλιο έχουν γεμίσει λάσπη μέχρι που έχουν φυτρώσει λουλουδάκια. Ποιος θα τα καθαρίσει επιτέλους, κύριε Καλογερόπουλε? Έρχεται χειμώνας. Θα πλημμυρίσουμε έχοντας δίκτυο ομβρίων. Να πω την καλημέρα μου και στο Λάμπρο που είναι επαγγελματίας και μου στέλνει ένα σχόλιο για τα φανάρια. 20 χρόνια στην Ελλάδα, όταν επισκέφθηκα το Ντουμπάι και οδήγησε εκεί, συμβαίνει αυτό το πράσινο φανάρι να αναβοσβήνει πριν περάσει το πορτοκαλί. Σε προειδοποιεί πριν ανάψει το πορτοκαλί, οπότε έχει το χρόνο να σταματήσει. Αυτό που γίνεται εδώ είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Δεν γίνεται το αυτοκίνητο να σταματήσει το πορτοκαλί, από πόσο μάλλον ένα φορτηγό γιοταχή, οτιδήποτε αυτό, ένα μηχανάκι ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη του αυτό, αγαπητέ φίλε, εκεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, των Μεταφορών και οι συγκοινωνιολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες. Λοιπόν, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Δώσε μου, αγαπητή Μαργαρίτα, ένα λεπτό να ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη και επιστρέφουμε σε σένα, γιατί τα μηνύματα που έχουν έρθει, τι να σου πω, είναι περισσότερα από 50, μόνο για σένα. Έχει πέρασει, φίλη μου, η Μαργαρίτα στον κόσμο. Πώς να μην έχει, αφού απαντά χρηστικά σε μια σειρά από ζητήματα.

0: Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από την Στουτγκάρδη που βρίσκεται στη βροχερή Χαλκιδική και είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του στην Ελλάδα. Να το απολαύσεις, φίλε μου. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τη Σαλαμίνα. Χαμός από μηνύματα. Λοιπόν, Μαργαρίτα, είσαι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλημέρα σε όλους. Θέλω να πω ότι 8 χρόνια βγαίνω ραδιόφωνο τηλεόραση. Αυτό που γίνεται στη δική σου εκπομπή, Γιάννη μου, δεν έχει ξαναγίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε εσένα που συμβάλλεις και με τις απαντήσεις σου δίνεις εξηγήσεις στις ακροάτες και τους ακροατές. Λοιπόν, ό,τι δεν γνωρίζεις, γιατί δεν μπορεί να τα γνωρίζεις όλα, θα σου στείλουμε σε mail να απαντήσεις κάποια στιγμή.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο κύριος Θόδωρος Αντωνίου. Οι επικουρικές συντάξεις θα μείνουν μόνιμα χωρίς αυξήσεις, πληρώνοντας και εισφορά αλληλεγγύης. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, θα εξαφανιστούν. Δεν πρέπει κάτι να γίνει.
1: Λοιπόν, οι επικουρικές συντάξεις δεν θα εξαφανιστούν. Καταρχήν, γιατί είναι χρήματα τα οποία έχει δώσει ο κόσμος και είναι ανταποδοτικά σε αυτά που έχουμε δώσει. Απλά το πότε θα γίνουν αυξήσεις και το πότε θα εξαφανιστεί η εισφορά αλληλεγγύης είναι κυβερνητική επιλογή.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Να είστε καλά, κυρία μου. Ο Σπύρος, μου λείπουν 2 χρόνια για την επικουρική. Μπορούμε να κάνουμε εξαγορά πλασματικού χρόνου?
1: Μόνο στρατού.
0: Μόνο στρατού, μάλιστα. Η κυρία Ανθή, είμαι 70 ετών με σύνταξη χειρίας, αλλά δεν έχω ένσημα. Μήπως δικαιούμαι σύνταξη γύρατος?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Η κυρία Σταυρούλα, το 6% που κρατείται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει για όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος, παραδείγματος χάρη και γύρατος και χειρίας και επικουρική, ή όχι?
1: Το έχουμε επισημάνει ως κάτι αρνητικό, ισχύει για όλα. Έχουμε προτείνει να σταματήσει να ισχύει, να ισχύει μία φορά, γιατί πρόκειται για την ίδια παροχή. Ακόμα και αν εργάζεται κάποιος και συνταξιοδοτείται και παίρνει και σύνταξη χειρίας, από όλες τις πηγές εισοδήματος γίνεται κράτηση. Άδικο, πρέπει να τροποποιηθεί.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ιωάκιμ Λαγογιάννης, διαβάζω το επώνυμό του γιατί με έχει εξουσιοδοτήσει να το πω. Το στέλνει ο άνθρωπος στο μήνυμά του. Έχω κλείσει τα 62 στις 12 Τετάρτου του 24 και κλείνω τα 40 χρόνια εργασίας στις 30 Οκτωβρίου του 26 από ΟΑΕ. Οφείλω όμως πάνω από 30.000 ευρώ. Να κάνω τη ρύθμιση, κυρία Κάρδαρη, των 72 δόσεων ή να κάνω την αίτηση συνταξιοδότησης και να κάνω τη ρύθμιση των 60 δόσεων πληρώνοντας τη διαφορά?
1: Θα κάνει το δεύτερο. Θα κάνει την αίτηση υποχρεωτικά μέσω συνταξιοδότησης. Θα περάσει ο διακανονισμός των 60 δόσεων. Μην κάνει τίποτε άλλο. Μέσω συνταξιοδότησης μόνο. Μάλιστα. Επειδή είναι πολύ κοντά στη σύνταξη.
0: Καλημέρα στο Λευτέρη που στέλνει την καλημέρα μας από την Γερμανία. 22 μήνες στρατιωτικό μπορούν στη Γερμανία να μετρήσουν σαν χρόνια εργασίας? Το γνωρίζετε ή όχι?
1: Όχι, αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μόνο στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα από ελληνική σύνταξη.
0: Όπως και ο στρατός ενδεχομένως σε κάποια χώρα του εξωτερικού δεν αναγνωρίζεται. Φυσικά. Στην Ελλάδα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. 1761 ένσημα επικουρικό. Μπορώ να κάνω εξαγορά των υπολείπων ενσήμων?
1: Όχι, για να κάνουμε εξαγορά στρατού και μόνο που μπορούμε πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 3.600.
0: Μάλιστα. Τώρα, η κυρία, ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα κυρία Καρδαρή. Η μητέρα μας είναι τυφλή με ποσοστό 96% και λαμβάνει από τα ΚΕΠΑ 753 ευρώ μηνύως. Μόλις έλαβε τη σύνταξη χειρίας μετά το θάνατο του πατέρα μου, το επίδομα μειώθηκε στα 391 ευρώ. Σχετίζεται η μείωση με τα σύνταξη και χειρίας ή είναι κάτι άλλο?
1: Όχι, σχετίζεται γιατί πήρε και άλλο εισόδημα. Γι' αυτό το λόγο.
0: Γι' αυτό
1: επειδή έχει και δεύτερο εισόδημα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή πήρε και σύνταξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι ξεκάθαρη και γρήγορη στις απαντήσεις. Καλημέρα.
1: Για να προλάβουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σύφη από την Σουηδία. Στείλ το μου. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, Σύφη. Αν μπορείς να το διευκρινίσεις για να μπορέσω να το μεταφέρω. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος, ακροατής από την πρώτη εκπομπή του Real FM, από το 2007. Ρωτήστε παρακαλώ την κυρία Εργατολόγο. Είμαι ασφαλισμένος από το 1987. Κλείνω 40 χρόνια του χρόνου, το 2027, με περίπου 6.000 βαρέα ένσημα τα μισά. Πότε μπορώ να κινήσω τη διαδικασία για συνταξιοδότηση?
1: Την ίδια μέρα των γενεθλίων στα 62.
0: Τέλεια. Τι κορίτσι είσαι εσύ. Απαντάς σε όλα σε χρόνο ντετέ. Δεν το έχω ξαναδεί.
1: Φοβερή.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι δεν έχω στείλει τα μηνύματα πριν στην κυρία Καρδαρή. Τα ακούει τώρα
1: όχι,
0: στον
1: όχι,
0: αέρα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, διαβάσαμε το μήνυμα του φίλου του Χρήστου. Για πάμε στο επόμενο μήνυμα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Γιατί είναι και μεταξύ άλλων και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, ο Φίλιππος από τη Βιέννη. Στέλνει πολλά χρόνια μηνύματα εδώ στον Real FM. Έχω 15 χρόνια εργάσιμα στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Εδώ και 6 χρόνια παίρνω σύνταξη από Ελλάδα. Δικαιούμαι επικουρική σύνταξη και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
1: Μόνο αν έχει πληρώσει εισφορές για επικουρική σύνταξη για 15 χρόνια και να υποβάλει τη σχετική αίτηση. Δεν ξέρουμε αν έχει καταβάλει εισφορές για επικουρική σύνταξη ανάλογα την ειδικότητα που είχε.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο φίλος ο, δεν γράφει το όνομά του, καλημέρα Γιάννη, για την κυρία Κάρδαρη το ερώτημα. Ασφαλισμένος στο πρώην τσάι για 12 χρόνια. Τώρα με αυτασφάλιση πρώτης κατηγορίας σύνταξη και υγεία. Ηλικία μου 69 ετών. Για πόσο χρόνο ακόμη θα αυτοασφαλίζομαι? Πότε μπορώ να συνταξιδοτηθώ και αν μπορεί να προβλεφθεί το ποσό σύνταξης?
1: Το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά θα πρέπει να φτάσει τα 15 έτη και τα 67 για να μπορέσει να πάρει σύνταξη. Από εμπειρία είναι περίπου στα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ο φίλος, ο Πολύμερος Σιώτας. Καλημέρα κύριε Σιώτα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ερώτημα σχετικά με το ασφαλιστικό. Έχω πλήρη ασφάλιση στη δουλειά μου με 300 ένσημα το χρόνο, ο ΦΠΚΑ. Ταυτόχρονα κολλάω 50 ένσημα επιπλέον το χρόνο σε δεύτερη δουλειά από το 2018 περίπου. Τα 50 επιπλέον ένσημα μετράνε για τη μελλοντική μου σύνταξη ή θα πάνε χαμένα?
1: Δεν μετράνε ως προς τον αριθμό των ημερών εργασίας, μετράνε μόνο στην προσάυξηση των αποδοχών.
0: Ακόμα
1: κατά
0: καλύτερα.
1: Κάποιο τρόπο μετράνε στη σύνταξη, δεν μετράνε ως επιπλέον των 300 ημερών κατέτος.
0: Άρα θα προσθεθεί στις συνολικές εισφορές.
1: Σαν συντάξιμες αποδοχές, όχι σε ημέρες.
0: Κατάλαβα, σαν συντάξιμες αποδοχές. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από το Εγάλαιο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Έχω μια ερώτηση για την εργατολόγο. Μπορεί κάποιος να διεκδικήσει ένσημα από επίσχυση εργασίας που είχε γίνει το 2008 και συγκεκριμένα από εργασία σε Δήμο, σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή?
1: Δεν μπορούμε να πάμε πίσω από 10 έτη. Υπάρχει παραγραφή για διεκδίκηση ασφαλιστικών εισφορών μέχρι δεκαετία.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο κύριος Δημοσθένης είναι 82 χρόνων. Να τα κατοστήσετε κύριε Δημοσθένη. Συνταξιούχος του Δημοσίου. Δεν έπαιρνα τα 400 ευρώ. Τώρα που δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, συγγνώμη, θα τα πάρω?
1: Δεν είναι 65. Άρα δεν θα το πάρει.
0: Δεν θα το πάρει. Είναι 82.
1: 82, συγγνώμη, άκουσα 62.
0: Ναι, από 65 και πάνω.
1: Ναι, φυσικά και θα
0: όσοι
1: το πάρει.
0: Είναι από 65 και πάνω.
1: Συγγνώμη, αλλά άκουσα 62.
0: Εντάξει, ναι. Το κατάλαβα, γι' αυτό επανήλθα.
1: Διευκρινιστικά. Όχι, θα το πάρει φυσικά, χωρίς κριτήρια άλλα.
0: Πότε πρέπει να έχει κλείσει κάποιος τα 65, φέτος?
1: Όχι, το Δεκέμβριο του 25.
0: Άρα
1: το
0: πέρσι.
1: Μέχρι το Δεκέμβριο του 25.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ ο φίλος στέλνει, ο αγαπητός Χρήστος Γκέκας, με το ονοματεπώνυμό του ο κύριος ακροατής. Θέλει να μένει μήνυμα για να αναδείξει την κατάσταση που βιώνουμε πολλοί συμπολίτες. Και δείχνει και την παράλογη γραφειοκρατία και τις αδικίες του κοινωνικού κράτους. Είμαι συνταξιούχος γύρατος, ηλικίας 61 ετών. Και παράλληλα είμαι άτομο με αναπηρία με πιστοποιημένο ποσοστό 89%. Ακούστε κύριε Παπαγιάννη και κυρία Κάρδαρη, παρά τη βαριά αυτή αναπηρία και τις αυξημένες καθημερινές ανάγκες που συνεπάγεται, πρώτον, δεν δικαιούμαι το επίδομα των 400 ευρώ ή όποια έκτακτη ενίσχυση χορηγείται βάσει ηλικιακών κριτηρίων, καθώς είμαι 61 ετών και το όριο έχει τεθεί από τα 65 έτη και μετά. Δεν λαμβάνω το επίδομα.
1: Όχι, της αναπηρίας δεν έχουμε πρόβλημα ηλικιακό.
0: Μπορεί,
1: αλλά
0: δηλαδή
1: δεν
0: από ποια ηλικία?
1: Έτσι. Παίρνει γύρατο.
0: Έτσι.
1: Ο κύριος. Άρα δεν το δικαιούται.
0: Και δεν λαμβάνει και το επίδομα αναπηρίας, διότι εισπράττει σύνταξη γύρατος και όχι αναπηρική σύνταξη.
1: Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, τους άδικους λόγους, δεν θα πάρει ούτε πρόσθετη εισφορά, ούτε πρόσθετο επίδομα των 400 ευρώ, γιατί είναι συνταξιούχος γύρατος, άσχετα αν έχει περάσει και πάει και έχει αναπηρίας, και δεν μπορεί να πάει και κάποιο άλλο επίδομα. Γι' αυτό προσέχουμε όταν έχουμε προβλήματα υγείας, δεν πάμε να ζητάμε σύνταξη γύρατος, ζητάμε αναπηρίας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα επιδόματα έρχονται μόνο στην αναπηρία και όχι στην γύρα.
0: Ξέρεις, κάποιοι δεν το ήξεραν, δεν τους καθοδήγησαν σωστά. Κάποιος εργατολόγος, κάποιος άλλος ειδικός. Και τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αλλάξουμε.
1: Δεν μπορούν να πάρουν τίποτα.
0: Ναι. Μαργαρίτα, μείνε 2-3 λεπτά στη γραμμή για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Μακάρι και όλα. Παρακαλώ.
2: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία.
4: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Αντένα.
1: Προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Σας ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την αγάπη μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και βέβαια τις Παρασκευές. Αντικαθιστώντας τον Νίκο του Χατζηνικολάου 10-12, κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και όχι μόνο, στο 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός, τον ακούσατε πριν από λίγο και θα τον ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μέχρι εδώ που στείλατε θα απαντηθούν τα email και τα μηνύματά σας. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να στείλουμε τα μηνύματα στη Μαργαρίτα και να μας απαντήσει. Λοιπόν, η κυρία Δέσποινα ρωτάει, είσαι στη γραμμή Μαργαρίτα?
5: Βεβαίως, ακούω.
4: Ωραία, με πολύ χαρά σε ακούμε. Καλημέρα και πάλι. Η κυρία Δέσποινα ρωτάει, πόσα ένσημα είναι το μίνιμουμ για να βγει κάποιος στη σύνταξη?
5: Είναι τα 15 χρόνια, 4.500 ημέρες εργασίας.
4: Μάλιστα. Η κυρία Σταυρούλα ρωτάει επίσης, το 6% που κρατείται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει για όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος? Το διάβασα αυτό το μήνυμα? Όχι.
5: Αν μπορεί να είναι δεύτερη φορά διατυπωμένο, ναι, μπορεί να είναι δεύτερη φορά διατυπωμένο, ναι, ισχύει για όλες τις συντάξεις και για όλες τις παροχές που έχουμε.
4: Μάλιστα.
5: Ακόμα και από εργασία.
4: Πάμε στο Γιώργο από το Μαρούσι, το φίλο. Λοιπόν, ρωτάει σχετικά με συνταξιούχους άνω των 30 ετών συντάξιμη υπηρεσία. Έχει γίνει επανυπολογισμός? Επίσης, μπορεί να γίνει συνυπολογισμός χρόνου παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ το 80 περίπου 390 μέρες, περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή όχι?
5: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο για όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά το Μάιο του 2016, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα ο συνυπολογισμός αυτός, σαν παράλληλος χρόνος που δίνει προσάυξηση, είναι για συνταξιούχους μετά το Μάιο του 2016.
4: Μάλιστα.
5: Το πρώτο ερώτημα που είπε η κυρία, που να το ξαναδιαβάσουμε.
4: Το κύριος, ο προηγούμενος.
5: Ο κύριος, ναι. Είχε δύο ερωτήματα.
4: Ναι, παρακαλώ ρωτήστε την κυρία Καρδέ σχετικά με συνταξιούχους άνω των 30 ετών που έχουν συντάξιμη υπηρεσία, αν έχει γίνει επανυπολογισμός.
5: Δεν έχει γίνει σε όλους. Μία πολύ μικρή μερίδα ακόμα συνταξιούχων εκκρεμεί για επανυπολογισμό στις υπηρεσίες.
4: Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Μας στέλνει την καλημέρα του, μην τα επαναλαμβάνω αυτά. Μπορείτε να ρωτήσετε εάν υπάρχει διαφορά στο συντάξιμο ποσό, αν έχω για παράδειγμα 8.985 ένσημα και αν περάσω τα 9.000.
5: Υπάρχουν βέβαια, υπάρχουν συντελεστές ακόμα και για κάθε μήνα. Δηλαδή υπάρχουν συντελεστές για τα έτη και τους μήνες.
4: Ανεβαίνει λοιπόν.
5: Ναι, ελάχιστα, αλλά ανεβαίνει. Ναι.
4: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλου του Σκοπευτικού. Να σε καλά, Πέτρο. Καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα προς εσάς. Γιατί δεν πληρώνω τα 300 ένσημα αμέσως για να πάρω σύνταξη και πρέπει να τα πληρώνω μήνα-μήνα μέχρι το τέλος του 27? Είμαι 69 ετών και χάνω 3 χρόνια από τη σύνταξη. Περίμενα από τον ΟΑΕΔ με την ελπίδα να μου προσφέρουν δουλειά 12 χρόνια, ό,τι δουλειά μπορούσαν ποτέ και δεν μου δώσαν ούτε ένα ευρώ από αυτούς. Πώς θα ζήσω εγώ με 520 ευρώ?
5: Αυτό είναι το καθεστώς της προαιρετικής ασφάλισης, ο οποίος δεν είναι πλασματικός χρόνος, νοείται σαν πραγματικός. Άρα πρέπει να τα πληρώνουμε κάθε μήνα. Δεν είναι αυτά που εξαγοράζουμε, είναι σαν να είναι εργασίας. Άρα προαιρετική και εργασία είναι το ίδιο και πρέπει να πληρώνουμε κάθε μήνα τα 15, τα 25, δεν μπορούμε μαζεμένα.
4: Πρώτο ένσημο 1986, Σπύρος από τη Σαλαμίνα. Γεια σου Σπύρο. Έχω 5.500 ένσημα από μισθωτή απασχόληση και από το 16 είμαι ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα, το 1996. Έχω δύο παιδιά, 19 και 24 ετών. Βγαίνω στα 62 ή στα 67. Τι με συμφέρει να κάνω, μπορείτε να μου πείτε?
5: Συμφέρει περισσότερο στα 62, γιατί θα κάνει 5 χρόνια νωρίτερα. Θα πάρει 60 συντάξεις νωρίτερα Και αν πρέπει να εξαγοράσει, θα τα έχει κάνει ήδη απόσβεση.
4: Μάλιστα.
5: Και παράλληλα μπορεί να εργάζεται.
4: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου και στον κύριο Ζαχαριουδάκη που θέτει ένα ερώτημα. Καρκινοπαθής με μεταστατικό καρκίνο, έχει μείνει 50 κιλά. Έχει κάνει την αίτησή του για αναπηρική σύνταξη, δηλαδή ψίχουλα, και εδώ και 6 μήνες δεν έχει βγει τίποτα. Λένε με τον καινούριο χρόνο ή επειδή μπορεί να γίνουν εκλογές θα βγει και νωρίτερα. Είναι δυνατόν να συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα?
5: Απαράδεκτο. Θα πρέπει να πάει μία βεβαίωση του ΚΕΠΑ και να ζητήσει επίσπευση.
4: Ωραία. Και τελειώνουμε 2-3 ερωτήματα ακόμα. Μάλλον όχι, δεν έχουμε χρόνο. Θα σε ξαναπάρουμε μετά τις 9, Μαργαρίτα. Μη στείλετε άλλα ερωτήματα ή αν τα στείλετε, θα απαντηθούν αργότερα μέσω email. Άρα, Μαργαρίτα, κλείνεις και σε ξαναπαίρνουμε για άλλα 5 λεπτά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
0: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
7: Α, το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Από έκρηξη, οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένοπλη επίθεση μειώθηκε τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελέημονα στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον ασπρόπυργο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για 7ήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, φέρει την αδήλωση στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Στα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο αναμένονται σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πολιτική προστασία. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Αναμένεται να του διαβιβαστούν οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια νέων επιθέσεων της Ρωσίας.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, η Γαλλία κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Τουρκία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στη Ρώμη, το Βέλγιο νίκησε με 2-0 την Ιταλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
15: Ο καφές. Το γλυκό. Το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
16: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ωραίο τραγούδι, ταιριάζει τέλεια με τις φθινοπορεινές συνθήκες. Ωραίο το φθινόπωρο. Γενικά ωραίο να αλλάζουν εποχές. Παλιό τραγούδι, Γιάννης Πανός, Δημήτρα Γαλάνη.

0: Είναι αυτό που λέμε ένα από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια. Υπάρχουν πολλά ακόμα. Λοιπόν, η κυρία Κάρδαρη, για να κλείσουμε την παρέμβασή της με τα ερωτήματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα και πάλι, Μαργαρίτα, και
1: εδώ
0: σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Είμαι ασφαλισμένος από το 81 ως το 2013. Έχω 9.000 ένσημα. Από το 13 μέχρι σήμερα δεν έχω καθόλου ένσημα και είμαι 62 ετών. Υπάρχει κάποιος τρόπος, ρωτάει ο Δημήτρης, να βγω στη σύνταξη?
1: Όχι, θα περιμένει τα 67.
0: Θα περιμένει τα 67 σου. Εν τω μεταξύ, όλες οι φίλες ή σχεδόν όλες οι φίλες και οι φίλοι που τους απάντησες, να ξέρεις ότι σε ευχαριστούν. Στέλνουν μηνύματα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
0: Έχουμε ευγενικό κοινό. Ευπρεπείς ανθρώπους. Καλημέρα και καλή εκπομπή, ο Εμμανουήλ. Υπηρετώ στο λιμενικό από 2 Δευτέρου του 1999 έως και σήμερα. Άρα είναι 27 χρόνια στην υπηρεσία. Έχω 18 μήνες θητεία στρατό ξηράς, την οποία και αναγνώρισα. Έχω περίπου 11 μήνες ένσημα βαρέα στην πρώην Ολυμπιακή, τα έτη 97-98. Έχω αναγνωρίσει τη μάχημη πενταετία πληρωμένη. Γεννήθηκα το 1975. Πότε έχω δικαίωμα να υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης?
1: Οι λιμενικοί μπορούν να βγουν με τα 40 χρόνια μόλις τα συμπληρώσουν, αν εφορείου ηλικίας, όποτε και να τα συμπληρώσουν. Διαφορετικά στα 62 με 40 έχουν και αυτή την επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Αν τα συμπληρώνουν νωρίτερα.
0: Η κυρία Έφη, βλέπω το επώνυμό της, αλλά δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να το πω. Δεν έχει σημασία. Καλημέρα σας. Ερώτημα για την εργατολόγο. Είμαι μηχανικός στο δημόσιο και μόλις κατέθεσα αίτηση για σύνταξη. Είμαι 67 ετών, κυρία Κάρδαρη. Σκοπεύω να συνεχίσω να εργάζομαι ως ελεύθερη επαγγελματίας μετά την συνταξιοδότησή μου.
1: Ωραία.
0: Θα πληρώνω ασφαλιστικές εισφορές εις διπλούν ή μειωμένες? Ωραίο ερώτημα.
1: Όχι, εις διπλούν. Θα πληρώνει τον κλάδο σύνταξης, όχι το σύνολο των εισφορών. Επειδή θα είναι συνταξιούχος, θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές αυτές που πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι, με τον κλάδο σύνταξης προσαυξημένο. Δηλαδή, εάν επιλέξει την πρώτη κατηγορία και αυτή προτείνουμε, την πιο χαμηλή, γιατί δεν είναι ανταποδοτικά μετά τη σύνταξη, θα πληρώνει περίπου 80 ευρώ παραπάνω από αυτά που πληρώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Η κυρία Μαριλένα, καλημέρα. Μα παραιτήθηκα από το δημόσιο λίγο πριν κλείσω 15 ετία. Δημιούργησα μια μονοπρόσωπη οίκε και πριν το δημόσιο ήμουν σε πρόγραμμα stage για 4,5 χρόνια στο δημόσιο. Στο μέλλον δικαιούμαι κάποια σύνταξη από το δημόσιο ή έχασα το δικαίωμά μου?
1: Θα προσμετρηθεί ο χρόνος σαν διαδοχική ασφάλιση και θα πάρει από τον τελευταίο φορέα.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι αυτός, το ΤΕΒΕ, το ΙΚΑ, όπου εργαστεί μετά το δημόσιο?
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα χάνει αυτά. Θα προσμετρηθούν. Το πρόγραμμα State δεν προσμετράται γιατί δεν έχει κλάδο σύνταξη.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Τότσικα που είναι συνταξιούχος του ΝΑΤ. Παίρνω και σύνταξη χειρίας. Είμαι 62 ετών. Δικαιούμαι τα 400 ευρώ?
1: Ναι, από τη σύνταξη χειρίας.
0: Άρα θα τα πάρει φέτος.
1: Ναι.
0: Θα τα πάρει φέτος.
1: Μία φορά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Λοιπόν, νομίζω αυτά είναι τα μηνύματα. Όποιο άλλο μήνυμα έχει έρθει, θα σου στείλουμε στο email, αγαπητή Μαργαρίτα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλημέρα. Καλά. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τύπου του Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Το στοίχημα του καλωδίου. Σύστημα 1 H2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά εναντί της Τουρκίας και γιατί της συμφέρει και η ισοπαλία? Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού? Αυτό το οποίο σας έλεγα πριν από λίγο. Έρχονται αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών. Δύο Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη. Πρώτη-τελευταία σε μισθούς. Υψηλός κίνδυνος φτώχειας είναι το κεντρικό θέμα σήμερα της εφημερίδας των συντακτών, που έχει έρευνα για την κεντροαριστερά, το κρυφό μήνυμα των Γκάλουπ. Το κρατάμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον σαν ρεπορτάζ, νομίζω. Πάμε στη Δημοκρατία. Σκιές και αναπάντητα ερωτήματα πάνω από την τραγωδία στην Πλάκα. Διαρροή αερίου η πιθανότερη αιτία. Κεντρικό θέμα, διαιτητής συμφερόντων ο Μητσοτάκης, η πρώτη δουλειά που του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παζάρια και διευθυντήσεις δισεκατομμυρίων στο παρασκήνιο για να κρατηθεί στην εξουσία ερήμην της κοινωνίας. Γράφει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία στο κεντρικό της πρωτοσέλιδο θέμα. Ελεύθερος τύπος, η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Χρηστικό θέμα, αποκλειστικό ρεπορτάζ. Η αίτηση που στέλνουν οι σύλλογοι σε συνταξιούχους για να κατοχυρώσουν τα αναδρομικά. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης του Σαββατοκυριακού. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. κορυφώνονται σήμερα το Σάββατο. Σήμερα Σάββατο οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Στις 8.30 σήμερα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το Μαξίμου σκανάρι τους υποψηφίους του Σαμαρά. Οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην Κόντρα. Περνάμε στα παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Αυτό έχει πει σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά ο Αντώνης Σαμαράς σε συνεργάτες του, να κάνει δηλαδή ζημιά, να κατεβάσει το κόμμα τώρα και εν συνεχεία να το κλείσει, γιατί θα έχει επιτευχθεί ο στόχος. Πάμε στην Καθημερινή. Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της πλάκας, μα έχει με το χρόνο από την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Άλλο θέμα από την Καθημερινή, νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασόκ Ελλάς και η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από το ΦΠΑ. Η απογευματινή, επιχείρηση μεσαία εισοδήματα, η Κεραμαίος ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων, το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Φεύγουμε από την εφημερίδα απογευματινή, πάμε στην εφημερίδα Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη ίσως Free Press εφημερίδα της χώρας. Η εποχή της μηχανής με τον άνθρωπο στο τιμόνι, η Ελλάδα μπροστά στη μεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή της γενιάς μας. Επίσης, παράταση για τα ενίκια στην τράπεζα και από το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press, η δικαιούχη της ενίσχυσης των 400 ευρώ. 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων, δώστε λύση εδώ και τώρα στην αδικία με τις χείρες. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Και κλείνουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Τις δύο ή τη μία, για να δω τι έχουμε και τις δύο εδώ. Τη μία την έχουμε σίγουρα. Είναι η On Time. Ποιοι επώνυμοι πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάδου με τα μεσονύκτια πλασμαφαίρεση, ακόμα και τις Κυριακές. Και τις Κυριακές δούλευαν οι γιατροί. Υπερορίες, υπερορίες. Πώς να μην κάνουν υπερορίες με τόσα που έβγαζαν. Α, την έχουμε την Εσπρέσο. Η ταρίφα για τον άλλο κόσμο. Το SMS του Μαζονάκη για τα 6.000 ευρώ που του ζητούσε η Ιωάννα Γάκα. Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης. Δεν είμαι να πληρώνω τέτοια ποσά. Φανταστείτε, ο Μαζονάκης που έβγαζε τόσα λεφτά ο άνθρωπος, ήταν δημοφιλής καλλιτέχνης στον ιδιωτικό τομέα, κατάλαβε την κοροϊδία. Δεν είμαι να πληρώνω τέτοια ποσά, έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης στη γιατρό με την οποία συνομιλούσε. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, από πού νομίζετε βγαίνει τώρα και θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά? Από τη Μονή Σινά, από την Αίγυπτο. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
2: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Γεια σας κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι, ναι, είμαι στην έρημο του Σινά, στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνας του Σινά, ένα από τα ιερότερα, ιστορικότερα και πιο συγκλονιστικά μέρη του κόσμου και για μας στην Ορθοδοξία.
0: Πού μένετε?
2: Για όλους τους χριστιανούς. Μένω μέσα στη Μονή. Σας μιλώ τώρα από την Ιερά Μονή, μέσα στα τείχη. Τα τείχη τα οποία οικοδόμησε ο Ουστινιανός τον 6ο αιώνα π.Χ.
0: Προσκληθήκατε από τις Αιγυπτιακές αρχές, έχω την αίσθηση.
2: Από τη Σιναϊτική κοινότητα, από τους μοναχούς και έλαβα πρόσκληση επίσης από τις Αιγυπτιακές αρχές στη συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρέσβη της Αιγύπτου στις Βρυξέλλες, τον κύριο Αμπού Ζαΐντ, ο οποίος ζήτησε να με δει την ίδια στιγμή που συναντιόταν ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, με το ΣΥΣΙ στο Al Alamein, σας θυμίζω, πριν από μία εβδομάδα.
0: Τι γίνεται με το ιδιοκτησιακό? Διαβάζουμε πολλά και διάφορα τις τελευταίες ημέρες.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι σε μια κρίσιμη καμπή το ζήτημα του ιδιοκτησιακού. Και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να θυμίσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο αιγυπτιακά δικαστήρια αποφάσισαν ότι τα ακίνητα της Μονής πρέπει να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Αιγύπτου, του Αιγυπτιακού Δημοσίου, μετά από 1.600 χρόνια μακραίωνης εδώ παρουσίας της Μονής. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ προβληματικό, διότι οι άνθρωποι αυτοί και η συναϊτική κοινότητα και αυτό το μοναστήρι θα είναι φιλοξενούμενοι στον τόπο τους ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Τους παίρνουν την ιδιοκτησία. Γι' αυτό και έχω καλέσει και την ελληνική κυβέρνηση και όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας, αλλά και την Ευρώπη, και με επιστολή μου στην UNESCO πριν από ένα χρόνο και με παρέμβαση στο Κογκρέσο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να πείσουμε τους φίλους, συμμάχους και εταίρους μας Αιγυπτίους, αυτό το φιλόξενο λαό και αυτή τη χώρα με την οποία θέλουμε φυσικά να πορευτούμε με όρους συμμαχίας, φιλίας, εταιρικής σχέσης και στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας, αλλά ταυτόχρονα και με σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών και όλης αυτής της μακραίωνης παρουσίας της Κιβωτού της Ορθοδοξίας, ναι, που είναι το...
0: Θα ενημερώσετε,
2: κύριε Παπαγιάννη,
0: το θα ενημερώσετε θεσμικά το Υπουργείο Εξωτερικών, συνομιλείτε με τον κύριο Γεραπετρίτη.
2: Απολύτως.
0: Ωραία.
2: Ως εκ της ιδιότητάς μου, κύριε Παπαγιάννη, οι πρωτοβουλίες που παίρνω είναι η γνώση της ελληνικής πολιτείας πάντοτε, διότι πέρα από τις πολλές και μεγάλες κατά καιρούς διαφωνίες μας πολιτικές, υπάρχουν ορισμένα θέματα όπως τα εθνικά
0: ζητήματα. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση.
2: Που χρειάζονται τουλάχιστον μια στοιχειώδης συνεννόηση. Έχω ενημερώσει λοιπόν και τους ανθρώπους στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Βεβαίως είναι ενήμερος και ο πρέσβης εδώ της Ελλάδας στην Αίγυπτο. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι έχουμε ένα ιερό καθήκον, όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης, και εγώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, να βάλουμε πλάτη έτσι ώστε να παραμείνει αλόβητη η μακραίωνη παρουσία για 1600 χρόνια. Θα σας πω ένα-δύο πραγματάκια.
0: Το αρχαιότερο μοναστήρι δεν είναι.
2: Δύο μέρες που είμαι εδώ.
0: Δεν είναι το αρχαιότερο
2: είναι
0: μοναστήρι.
2: Το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο. Χθες με τους πατέρες, εδώ τους μοναχούς, επισκέφθηκα το σκευοφυλάκιο και τη βιβλιοθήκη της Μονής. Είναι η Μονή που έχει τα πολυτιμότερα και αρχαιότερα χειρόγραφα του κόσμου. Mm-hmm. Είναι η Μονή που φυλάσσει μέσα στα τείχη της τις παλαιότερες και πολυτιμότερες εικόνες από τον 3ο, 4ο, 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Θέλω να πω με απλά λόγια ότι αυτή η Κιβωτός της Ορθοδοξίας, του έθνους μας, του γένους μας, είναι κάτι πολύ ευρύτερο από ένα ελληνικό σύμβολο. Είναι παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς, όπως έχει αναγνωριστεί και από την UNESCO.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα επιληθεί το ιδιοψηφιακό, που είναι πολύ σημαντικό για μας.
2: Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαγιάννη, όλα όσα συζητάμε, τα ενεργειακά, οι πόλεμοι, η καθημερινότητά μας, έχουν μια σύνδεση με αυτά που γίνονται εδώ, στη Χερσόνησο του Σινά. Είναι το πιο πεταμένο σημείο του πλανήτη και της Μέσης Ανατολής. Και εδώ, μέσα στην έρημο του Σινά, στα βουνά, ανάμεσα σε αυτό το εντελώς κρίσιμο γεωπολιτικά σημείο του κόσμου, σχηματίζει η ελληνική σημαία μέσα στην Ιερά Μονή της Αγίας.
0: Πότε επιστρέφετε?
2: Ακόμα και μόνο αυτό αρκεί για να μας κινητοποιήσει όλους.
0: Μακάρι,
2: να
0: και μακάρι
2: για αυτή την ιστορία.
0: Να πάρετε μόνο και μια υπερκομματική, να τη χαρακτηρίσω έτσι, πρωτοβουλία, όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της Μονής Σινά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παραντούρη.
2: Μακάρι, να είστε καλά.
0: Καλημέρα μας, να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Όποια μηνύματα ήρθαν μετά την ώρα που σας είπα, θα τα στείλω εγώ στην κυρία Κάρδαρη και θα απαντηθούν αύριο, για να έχουμε και το χρόνο μπροστά μας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσουμε όλα. Λοιπόν, με το θέμα της Μονής Σινά δεν έχουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Φαραντούρης. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο διεργασιών και συζήτησης με τις Αιγυπτιακές αρχές, δηλαδή ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι, να δούμε πώς θα επιληθεί και αν θα επιληθεί τελικά.

0: Λοιπόν, τα δυσάρεστα από την πλάκα σας τα έχω μεταφέρει από το πρωί. Έχει ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες πριν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Αγνοούνται ακόμα τρεις Αμερικανοί τουρίστες. Άκου τύχη που είχαν και αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Να φύγουν από τις ΗΠΑ, να βρουν το συγκεκριμένο Airbnb, να μείνουν εκεί και να εκραγεί και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, ψάχνουν και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Τώρα δεν ξέρουμε, είναι, δεν είναι εκεί. Θα έχουμε νεότερα, πιστεύω, μέσα στην ημέρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι δυσάρεστα τα νέα.
1: Κάνε μου παρέα αν θέλεις. Όχι όμως πολύ, μη τύχει και λυγίσω και σου πω.
0: Τα νέα από το αστυνομικό ρεπορτάζ για τον Άγιο Παντελεήμονα τα είπαμε. Εκεί πρέπει να κυκλοφορείς με στρατιωτική σχολή το βράδυ. Εκεί σε περιοχές πίσω από τον Άγιο Παντελεήμονα, πίσω από την Ομόνια, την πλατεία Βάθη, το Μεταξουργείο, κανονικά πρέπει να κυκλοφορείς όπως τον πόλεμο. Κανονικά με κράνος, στολή και ούτω καθεξής, αρβίλες. Είδατε τι έγινε. Πέρασαν τέσσερις τύποι από ένα καφενείο, γάζωσαν από το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο καφενείο, μπαρ, μην το πούμε καφενείο, μπαρ, ήταν κέντρο διασκέδασης και μπαρ. Βρισκόταν και ένα 10χρονο κορίτσι μέσα. Πώς βρισκόταν τώρα μεσάνυχτα, ξημερώματα, ένα 10χρονών κοριτσάκι εκεί μέσα, όλη η αλβανική υπηκότητα, οι θαμώνες. Οι τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ από γιόταχη που περνούσε από την οδό Αγορακρήτου. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον ασπρόπυργο. Το κορίτσι έχει μεταφερθεί, δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, στο νοσοκομείο παιδών, και αυτή η περίεργη ιστορία να δούμε πώς θα καταλήξει. Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται, φίλες και φίλοι, από το εξωτερικό δελτίο, είναι η επίσκεψη του Πάπα στο Παρίσι, όχι μόνο στο Παρίσι, στη Γαλλία. Η εικόνα που φαινόταν, που είδαμε εμείς χθες από το γήπεδο της Γαλλίας, ο Πάπας που επισκέπτεται από χθες το Παρίσι, προσευχήθηκε στο Stade de France, αυτό το ξέρετε, το τεράστιο γήπεδο έξω, οριακά έξω από το Παρίσι, στο οποίο έγινε και ο τελικός του Μουντιάλ τότε με τον Ζινεντίν Ζιντάν, ενώπιον πλήθους 80.000 νέων παιδιών ηλικίας από 17 έως 35 ετών. Δεν υπήρχε ούτε ένας μεγαλύτερος. Τώρα πώς το περιόρισαν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει μοιράστηκαν κάποια εισιτήρια και μίλησε ενώπιον 80.000 ανθρώπων ο Πάπας. Σήμερα το βράδυ θα χωροστατήσει στην λειτουργία της Notre Dame, του καθολικού ναού του Παρισιού, με την ιστορία που έχει η Παναγία των Παρισίων, και αναμένεται στους δρόμους του Παρισιού 1 εκατομμύριο κόσμος. Υπόψη η Γαλλία δεν είναι όπως η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό καθολικών. Δηλαδή είναι περίπου στο 50-60%. Βέβαια έχει και αρκετά μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων λόγω των αποικιών στο Μαγκρέμπ, ξέρετε, και σε άλλες περιοχές κυρίως της Αφρικής. Αλλά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα από το Stade de France. 80.000 νέοι από 17 έως 35 ετών πήγανε χθες να προσευχηθούν μαζί με τον Πάπα Λέοντα. Τον επεφημούσε το πλήθος. Είχε 18 χρόνια να επισκεφτεί τη Γαλλία κάποιος Πάπας. Εσείς είστε οι Άγιοι της Γαλλίας. Εσείς που αγωνίζεστε για την καθημερινότητά σας, είπε ο Πάπας, απευθυνόμενος στο ενθουσιώδες κοινό των 80.000 νέων ανθρώπων που ήταν εκεί. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφοντας θα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Αυτιά ένα ανατριχιαστικό σενάριο, φίλες και φίλοι, που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αν το έχετε δει. Ελπίζω να μην συμβεί, γιατί αν συμβεί θα μιλάμε για άλλα δεδομένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στον πλανήτη. Πόσο μεγάλες, δηλαδή, τι μεγάλες, τεράστιες θα είναι οι επιπτώσεις για το σύνολο του κόσμου, για το σύνολο των αγορών, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Θα τα συζητήσουμε μετά. Πάντως να ξέρετε ότι...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 06. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020

0: Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Αντένα.
1: Ο Θοδωρής Αξελός, γυναίκα να σύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της τα ξημερώματα από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άτομα. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Περισσότερα στο real.gr. Απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για 7ήμερη κατάπαυση του πυρός. Φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο.
0: Κάθε στιγμή.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως μπορεί.
6: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν.

0: Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Έχουμε μπει και επισήμως και ημερολογιακά στο φθινόπωρο από προχθές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ψιλοβρέχει, όχι κάτι ιδιαίτερο, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θα τα πούμε συνέχεια με το μετρολόγο μας. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Σαν να γυρνάμε διαρκώς. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδουλού στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Μαρία και πάλι. Η κυρία Φράνσις Παράση στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200, studio@realfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός που απέκτησε το τρίτο του δυνατό τέκνο, να σου ζήσει η Θοδωρή, στην εκφώνηση και τη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφωνού. Τρίτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη, ο Θοδωρής, δύναμη. Εβδομαδιαίος διαγωνισμός, τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ωραίο ταξίδι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε φίλες και φίλοι ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό παρακαλώ πολύ, και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Ωραίο. Δεύτερο, ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Και τρίτο, ένα σετ συσκευών, τέσσερις για την ακρίβεια, θα κληρωθούν τέσσερις συσκευές. Πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Ωραία η Μονεμβασιά τώρα το φθινόπωρο. Δεν έχει και τον κόσμο που έχει το καλοκαίρι και ειδικά τον Αύγουστο. Ωραίο ταξιδάκι. Εύχομαι καλή επιτυχία. Αυτή την Κυριακή αύριο με τη Real News, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Το τελευταίο γράμμα, φίλες και φίλοι, στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, από την συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική, ακόμη μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού. Το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή, αύριο δηλαδή, ή και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, στη Real News. Να αποφασίζω. Και όχι μόνο στο κέντρο, διευρύνονται τα σημεία πώληση εφημερίδων, κυριακάτικων εφημερίδων από το Σάββατο το απόγευμα. Στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα, σε πολλά σημεία της Αττικής. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, με το ερώτημα που του θέτω από τώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Τι θα γίνει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύσουν τις εξαγωγές πετρελαίου? Το σενάριο είναι πολύ πιθανό, το ρίχνει στο τραπέζι ο Τραμπ, έχει δημιουργήσει σοκ στην ενεργειακή κοινότητα, στην ενεργειακή αγορά. Τι θα γίνει αν απαγορεύσει ο Τραμπ τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ, μπορείς να μου πεις?
1: Γιάννη, βάζεις το μεγαλύτερο θέμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε συγχαίρω για το ερώτημα αυτό. Και το ραδιόφωνο της Real, του Real, αποδεικνύει ότι είναι πολύ μπροστά από τα γεγονότα.
0: Τι θα γίνει?
1: Όλη νύχτα έγραφα γιατί αύριο, τη Δευτέρα, στην Οικονομική Επιτροπή συζητούμε αυτό το θέμα. Αν ο Τραμπ, προκειμένου να σώσει την τιμή του πετρελαίου στη χώρα του, απαγορεύσει για 90 μέρες τις εξαγωγές, τότε το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Γιάννη, πριν από 15 μέρες η Real είχε στην πρώτη σελίδα, αν ανατρέξουμε στα πρωτοσέλιδα, ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Νίκου του Χατζηνικολάου, έλεγε ότι έρχεται μια μεγάλη κρίση στα καύσιμα. Γιατί? Και στην ενέργεια. Καταρχήν, πέραν της απόφασης του Τραμπ, αν περάσει αυτή, που θα είναι καταστροφή για όλο τον κόσμο, γιατί η Ευρώπη δεν θα έχει καύσιμα από την Αμερική.
0: Ναι, θέλουν οι Αμερικανοί να κρατήσουν τα βαρέλια εντός χώρας.
1: Μπράβο, δεν τον ενδιαφέρει να πουλήσει, γιατί τώρα.
0: Προφανώς.
1: Πουλήσει αρκετά, ή βάλει στην άκρη πάρα πολλά χρήματα.
0: Εμείς τι κάνουμε στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται?
1: Η Ευρώπη κοιμήθηκε γιατί όταν φωνάζαμε από πέρυσι το Μάιο, γεμίστε τις αποθήκες Ευρωπαίοι, και το έχει πει και ο Γιώχανσεν, ο Επίτροπος, γεμίστε τις αποθήκες γιατί έρχεται δυσκολία. Η Ευρώπη είχε γεμίσει μόνο κατά 60% τις αποθήκες με LNG. Άντε πιάσε τώρα το LNG Το οποίο είναι ακριβότερο. Ναι, ένα αυτό.
0: Ένα, πριν πει στο δεύτερο, να πούμε ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ αυτών των χωρών και εμείς έχουμε γίνει πιο εξαρτημένοι από το αμερικανικό ντίζελ, γιατί έχουν φύγει οι ρωσικές προμήθειες. Έχουμε μεγάλη απώλεια από τις ρωσικές προμήθειες. Άρα η εξάρτηση είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Η οποία Ρωσία έχει χάσει το 90% των εσόδων εξαιτίας του μποϊκοτάζ στο πετρέλαιο. Το δεύτερο στοιχείο, Γιάννη, και είναι φοβερό, είναι ότι έχουν στερεύσει τα ποτάμια στην Ευρώπη. Τα ποτάμια δίνανε μεγάλη δύναμη στην ενέργεια, γιατί είχαμε παραγωγή ενέργειας.
0: Mm-hmm.
1: Το τρίτο μεγάλο στοιχείο έσκασε προχθές και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε οι χώρες του Νότου. Ξέρεις τι ζητάει η Γερμανία? Όταν γίνει η καλωδίωση και όσο ρεύμα έρχεται από την Ευρώπη προς τις νότιο-ανατολικές χώρες, να πληρώνουμε διόδια του ρεύματος. Και εκεί θα γίνουμε μπύλες.
0: Δηλαδή,
1: συντάχτηκε με τις βόρειες χώρες, διότι οι βόρειοι τι έχουνε? Οι βόρειοι έχουν αποθήκες. Οι βόρειοι, αν
0: ναι, έχουν αποθήκες, αλλά βλέπω εδώ ότι η Γαλλία εισάγει περίπου το 35% των εισαγωγών ντίζελ της χώρας είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο 30% είναι για τη Βρετανία. Ας μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει σημασία. Άλλο ένα 34% είναι στη Γερμανία. Αν ο Τραμπ πάρει αυτή την απόφαση για τους δικούς του λόγους και για προστασία της αμερικανικής οικονομίας και για να το πουλήσει ως εσωτερικό, στο εσωτερικό της χώρας εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, ως αντιευρωπαϊκό μήνυμα, ως μήνυμα για το Βερολίνο δηλαδή κατά κύριο λόγο. Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να συμβεί εδώ. Πού βλέπεις να πηγαίνουν τα καύσιμα?
1: Η μόνη χώρα που θα σωθεί είναι η Γαλλία λόγω της
0: πυρηνικής ενέργειας. Αυτό όσον αφορά την τιμή του ρεύματος.
1: Τίποτα. Θα κάνουμε το σταυρό μας από εκεί πέρα. Δηλαδή, εάν ο Τραμπ πει για 90 μέρες, 90 μέρες είναι 3 μήνες, Γιάννη, δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπε ο Επίτροπος Μεταφορών, ο κ. Τζιτζικώστας, πριν από λίγες μέρες, ότι βλέποντας και κάνοντας, θα ζητήσω σύνοδο υπουργών της Ευρώπης.
0: Τον ακούσαμε με πολύ προσοχή.
1: Γιάννη,
0: το συμπέρασμα που βγαίνει, ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο, επειδή εσύ είσαι ο Ευρωβουλευτής που μας εκπροσωπείς εκεί. Σε άλλο ένα μεγάλο κεντρικό θέμα, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, αναδεικνύει το στρατηγικό της πρόβλημα. Και στην ενέργεια δεν έχει συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική και αυτό φαίνεται με την πρώτη κρίση.
1: Πρόσεξε, 9 Μαρτίου στην εκπομπή σου, το θυμάσαι που είπα, ζητώ εξαίρεση δαπανών από το κόστος του πολέμου. Δηλαδή, ό,τι θα βγάλουν τα κράτη από τον προϋπολογισμό τους για να στηρίξουν κοινωνίες και επιχειρήσεις, mm-hmm. να μην λαμβάνονται υπόψη στους προϋπολογισμούς.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Ξέρεις τι μου είπε ο Ντρομπόφσκης?
0: Τι?
1: Αυτό που προτείνεις θα δημιουργήσει στάσιμο πληθωρισμό. Του λέω, είσαι με τα καλά σου. Ο Ντρομπόφσκης είναι ο Επίτροπος Οικονομικών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τη μέρα γίναμε μπύλες. Συγγνώμη για τη φράση μου, Γιάννη, αλλά έχω κι εγώ άποψη 35 χρόνια.
0: Ωραία. Τι θα κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης, θα το θέσει στο επόμενο τώρα, Συμβούλιο Κορυφής?
1: Μπράβο. Τι έγινε τώρα? Βάλαμε στην Οικονομική Επιτροπή, γι' αυτό κατέθεσα και την ερώτηση, κύριε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί σε όλη
0: Ωραία.
1: Την Ευρώπη.
0: Θα μειωθεί, τι τάση υπάρχει, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Θα ξέρω ότι Δευτέρα.
0: Θα δώσουν ένα δημοσιονομικό κενό, μισό δισεκατομμύριο περίπου.
1: Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Εκεί που φτάσαμε, η Ευρώπη, εάν δεν πάρει μέτρα για την ενέργεια, θα αυτοκαταστραφεί. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα.
1: Γιάννη μου, εμένα με στείλανε πάνω για να δίνω μάχη. Και η μάχη θα συνεχιστεί. Δεν μπορεί να ρωτάω εγώ την Ευρώπη. Έκτη φορά ήταν αυτή που έριξα. Ακόμα μία πρόταση. Και να μου λέει εμένα ο Επίτροπος Οικονομικών ότι κοίταξε να δεις, έπρεπε να είχατε βάλει φωτοβολταϊκά εδώ και 20 χρόνια και να είχατε ρυθμίσει τα θέματα.
0: Άκουσες, δεν ξέρω, μάλλον δεν άκουσες. Είδες τον Μητσοτάκη χθες στον Bloomberg που απευθύνε.
1: Ναι,
0: είπε τον κάτι πολύ σημαντικό απευθυνόμενος στις αγορές των ΗΠΑ. Μίλησε για πολύ δύσκολο χειμώνα, ο οποίος έρχεται όχι μόνο για την Ευρώπη, για όλο το βόρειο ημισφαίριο.
1: Βέβαια. Να φανταστείς, Γιάννη, χθες και στο αποκαλύπτω. Μπόρεσαν και πέρασαν τη διόρυγα του Σουέζ 99 πλοία, ενώ πρέπει να περνάνε 150 κάθε μέρα. 150.
0: 50, μάλιστα.
1: Την Τετάρτη έχουμε τα μέτρα, τα πρώτα, τα δεύτερα για την επιδότηση θα τα έχουμε 14 του μηνός.
0: Μία μέρα και πριν ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τώρα, Γιάννη, πριν από λίγη ώρα μου τηλεφώνησε ο αντιπρόεδρος των ηλεκτρολόγων Ελλάδος, ο κύριος Βαρδέος. Γιάννη, δεν έχουμε μόνο κομπογιανίτες που παριστάνουν τους γιατρούς. Δυστυχώς, κάποιοι κρατάνε μια πένσα και ένα καταβίδι και παριστάνουν τον ηλεκτρολόγο. Κάθε Έλληνας που βάζει ηλεκτρολόγο στο σπίτι του θα του ζητάει την ταυτοποίησή του, την ειδικότητά του. Για να μου... Με ειδοποιεί ο κύριος Βαζέος, ο αντιπρόεδρος των ηλεκτρολόγων. Μου λέει: Γιώργο, βγες το Γιάννη, τον Παπαγιάννη, που έχει αυτή την εξαιρετική εκπομπή, και πες το αυτό. Προσοχή. Μεγάλη προσοχή, Γιάννη. Χρειάζεται ταυτοποίηση. Γιάννη, δεν μπορεί ο καθένας να λέει είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο. Χρειάζεται λοιπόν ταυτότητα, χρειάζεται πιστοποίηση για να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν εδώ οι ακροατές όσον αφορά την ενεργειακή κρίση. Βέβαια, οι ίδιοι τι να προτείνουν, δεν μπορούν να προτείνουν κάτι διαφορετικό, γιατί όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει την εξειδικευμένη γνώση για να προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε τώρα για τους ευφυείς, τους κανονικούς ακροατές. Τους ακροατές, τους μετριοπαθείς, τους σκεπτόμενους, τους ακροατές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τι μπορεί να σημαίνει η επόμενη μέρα για την Ευρώπη. Όμως όλοι λένε ότι πρέπει να βρεθεί λύση για να μειωθεί το καύσιμο. Δεν γίνεται άλλο.
1: Γιάννη, η Ευρώπη, γιατί οι αποφάσεις παίρνονται εκεί. Δεν μπορεί μια χώρα να πάρει από μόνη της.
0: Ναι, και υπάρχει, να ξέρεις, η αίσθηση παντού, το βλέπω εδώ από τα μηνύματα των ακροατών, οι οποίοι, εντάξει, χωρίς κομματικές παροπίδες τοποθετούνται οι άνθρωποι, ότι δεν κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
1: Γιάννη, πρόσεξε, όταν 6 φορές έχω θέσει το θέμα των καυσίμων,
0: ναι,
1: από 9...
0: Δεν το λένε προσωπικά για εσένα. Η εικόνα που έρχεται στο εσωτερικό της χώρας είναι ότι δεν μάχονται μαζί οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
1: Γιάννη, θα σου πω το εξής. Ο καθένας έχει τα δικά του όπλα, άλλος στη γεωργία, άλλος στην ναυτιλία, άλλος στο ένα, άλλος στο άλλο. Θα σου πω το εξής, 710 παρεμβάσεις από την πρώτη μέρα που πήγα πάνω σε κάθε τι. Δηλαδή όταν ζητώ ρήτρα εξαίρεσης.
0: Πάντως σε τέτοια μεγάλα εθνικά ζητήματα, γιατί η ενέργεια εξελίσσεται σε μεγάλο εθνικό ζήτημα λόγω της κρίσης που υπάρχει και της ακρίβειας, δεν δίνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές την εικόνα ότι είναι μια γροθιά.
1: Γιάννη μου, κοίταξε.
0: Ο φίλος, ο κύριος Παυλίδης, εδώ γιατρός στο επάγγελμα, μου το επισημαίνει.
1: Ο φίλος μου γιατρός, να είναι καλά και ό,τι ειδικότητα έχει μαζί με τον κόσμο.
0: Και μάλιστα φέρνει το παράδειγμα των Γερμανών ευρωβουλευτών, που από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις αν είναι η εικόνα αυτή, δίνουν μια διαφορετική εικόνα προάσπισης των οικονομικών συμφερόντων της χώρας τους. Ισχύει κάτι τέτοιο για τη Γερμανία?
1: Η Γερμανία βυθίζεται αυτή την ώρα.
0: Ίσως γι' αυτό τους αναγκάζει να είναι πιο.
1: Θα σου πω, η Γερμανία περνάει ένα άτυπο μνημόνιο, Γιάννη. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο, μας λέγανε τεμπέληδες, μας κάνανε, μας δείχνανε κλπ. Τώρα κόβουνε μισθούς, κόβουνε επιδόματα.
0: Ωραία.
1: Κόβουνε συντάξεις, έχουν ελλείμματα.
0: Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, τι ανακοινώνεται, έχεις εικόνα τι θα ανακοινωθεί τώρα από την κυβέρνηση?
1: Έχω τη γνώμη ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει σε ελαφρύνσεις.
0: Ναι.
1: Σημαντικές Έχω τη γνώμη, την αίσθηση έχω, γιατί ο ρέσλερ από την Κροατία μου λέει προχωράμε προς τα εκεί. Ο Μούρεζαν από τη Ρουμανία, ο Πορτογάλος.
0: Ωραία, τι περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθεί? Έχεις κάποια εικόνα, έχεις κάποια πληροφόρηση?
1: Έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη θα πει ότι σας δίνω ρήτρα στις χώρες, όση ρήτρα αντέχετε,
0: ναι,
1: για να στηρίξετε τις κοινωνίες.
0: Τι δημοσιονομικό δηλαδή, σε τι ύψος μπορεί να ανέλθει η ρήτρα αυτή?
1: Εξαρτάται από χώρα σε χώρα, γιατί υπάρχουν χώρες με μεγάλα ελλείμματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν ελλείμματα. Και επίσης κάτι άλλο. Εμείς μπορούμε 30, περίπου 10 λεπτά, 10 λεπτά στο δίζελ και κάτι παραπάνω στην βενζίνη, αλλά να ξέρεις κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι τα έσοδα του κράτους μειωθήκανε λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, γιατί ο κόσμος βάζει λιγότερη βενζίνη και πετρέλαιο.
0: Ναι, βέβαια, απ' την άλλη, να ξέρεις ότι η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ. Είδες την καθημερινή σήμερα?
1: Ναι, το είδα.
0: Πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο η υπέρβαση. Στο οκτάμινο.
1: Είναι 980 περίπου.
0: Ναι, 980. Ναι. Τώρα. Ήξερες εσύ ότι υπήρχε βουλευτής? Εγώ, ρε φίλε, κάνω τόσα χρόνια ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Δεν ήξερα ότι υπήρχε βουλευτής στους 156-157 Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας. Ήξερες ότι υπήρχε τέτοιος βουλευτής?
1: Νομίζω ότι είναι στην Πιερία.
0: Μπράβο, βγαίνει στην Πιερία. Τώρα έγινε γνωστός. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Ο άνθρωπος αυτός εκλέγεται από κανονικούς ψηφοφόρους. Ρωτάω, μήπως κάπως αλλιώς έπεσε από τον ουρανό στη Βουλή?
1: Ένας Γερμανός προχθές πρότεινε σε όλη τη Γερμανία, όσο υπάρχει κρίση,
0: ναι,
1: να μην πληρώνουν εισιτήριο οι Γερμανοί σε μετρό και λεωφορεία.
0: Αυτή είναι μια σωστή κίνηση. Αυτός λέει όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Είναι άποψη αυτή που εκφράζει σοβαρός βουλευτής.
1: Να δεις, όταν έχεις να πας το παιδί στα αγγλικά, έχεις να μεταφέρεις τον πατέρα και τη μάνα στο νοσοκομείο, όταν έχεις υποχρεώσεις, αυτό το πράγμα είναι δυσβάσταχτο. Έτσι,
0: ναι. γιατί γι' αυτό πρέπει να προσέχουν ορισμένοι τι λένε.
1: Γιάννη μου, έχεις δύο κόρες.
0: Σπύρος Κουλκουδίνας, λέγεται ο κύριος βουλευτής.
1: Έχεις δύο κόρες, τις σπούδασες με αγώνα, με μάχη. Ξέρουμε τι σημαίνει μια οικογένεια να τρέχει τα παιδιά από εδώ και από εκεί, με τον πατέρα, με τη μάνα, με χίλια δυο. Αυτά τα πράγματα στη διατύπωσή τους.
0: Θέλουν προσοχή.
1: Κοινωνική, θέλουν
0: προσοχή.
1: Προσοχή.
0: Πού τα είπα αυτά για να λέμε και την πηγή. Στο κανάλι της Βουλής χθες. Υπάρχει το απόσπασμα σε σχετικό βίντεο στην εκπομπή του κυρίου Πέγκου και μάλιστα μετά αφού τα είπε όλα αυτά και έχουν καταγραφεί αυτά σε κάμερα έκανε λόγο για διαστρέβλωση των δηλώσεων του. Μα ρε άνθρωπε, αφού υπάρχει σε βίντεο αυτό το οποίο είπες. Ποια διαστρέβλωση?
1: Τις τελευταίες μέρες.
0: Σπύρος Κουλκουδίνας.
1: Τις τελευταίες μέρες από πλευράς πολλών βουλευτών όλων των κομμάτων υπάρχουν ακραίες δηλώσεις, ίσως επειδή πάμε στις εκλογές και κάποιοι θέλουν να ακουστούν καλύτερα. Ακόμη χρησιμοποιούν φράσεις οι οποίες είναι θέλει προσοχή, Γιάννη, η κοινωνία. Χθες το βράδυ ήμουν σε μια μεγάλη συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Όλος ο κόσμος, ξέρεις τι μου έλεγε, καλά κάνεις και πας σε όλη την Ελλάδα. Έχω ακούσει χίλια δυο πράγματα που είναι σωστά από την κοινωνία. Τώρα πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία, είναι το πρώτο πράγμα. Πρέπει να γίνει εν ώψη κρίσης, Γιάννη μου.
0: Κάτι τελευταίο εν ώψη και του ανοίγματος του πετρελαίου θέρμανσης και κλείνουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πού βλέπεις, ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα κινηθεί πολύ, πολύ κάτω, είπε ακριβώς αυτό. Πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Το είπε στη δημόσια τηλεόραση. Πού βλέπεις να κινείται?
1: Λοιπόν, ρίχνει την 14 Οκτωβρίου. Μπαίνουν 100 εκατομμύρια για την αύξηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Και αυτό ακούγεται πρώτη φορά από το ραδιόφωνο, από την εκπομπή σου. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τι γίνεται, δεν ρίχνεις όλα σου τα όπλα εξ αρχής για να έχεις και μετά.
0: Για να έχεις και μετά, ναι. Θα ανοίξει αν τουλάχιστον στο 1,50, 1,55, 1,60.
1: Κοίτα, πέρυσι ήταν 1,10 στο ξεκίνημα, 1,75 στο τέλος. Αν είχαμε πόλεμο. Ο στόχος είναι τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά, πολύ σωστά το είπες, γύρω στο 1,60-1,50.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Να πάει. Αλλά
0: καλό.
1: Μπορεί να βγει ο Τραμπ το βράδυ.
0: Α, καλά, εκεί είναι άλλοι παράγοντες.
1: Να μόλις.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Έχουμε καλά υποχρεώσει να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Δίπλα στον κόσμο, Γιάννη. Μόλις
0: καλημέρα μου, Γιώργο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα. Μπράβο, είσαι ο πρώτος και ακροματικότητα πάνω και από την τηλεόραση.
0: Καλημέρα. Real FM.

0: τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: ραδιόφωνα και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Τώρα εδώ στο μήνυμα του φίλου του Παύλου. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα σενάριο, Παύλο, το οποίο έχει δημοσιευθεί σε πολλά διεθνή και έγκυρα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Financial Times, NYT, New York Times, Bloomberg, όπου το πετρέλαιο, αν γίνει αυτό το οποίο απειλεί να κάνει ο Τραμπ, θα εκτιναχθεί στα 350 δολάρια το βαρέλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Πως δεν υπάρχει μέτρο να πάρεις για να αντιμετωπίσεις τέτοια ακριβία, άστο. Εκεί θα μιλάμε για άλλη κατάσταση. Είναι το εφιαλτικό σενάριο της επόμενης μέρας. 350 δολάρια το βαρέλι. Για διαβάστε, γκουγκλάρετε λίγο να το δείτε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Πολλά μηνύματα κατά του βουλευτή από την Κατερίνη. Πολλά. Τα κρατάω για να τα διαβάσουμε αύριο. Γιατί είναι μηνύματα όχι από κομματικά τρόλς, αλλά από σκεπτόμενους ψηφοφόρους. Και κατά πόσο ορισμένοι βουλευτές, κυρίως του κυβερνώντος κόμματος, γιατί αυτοί ασκούν την εξουσία, πρέπει να ανοίγουν το σταματάκι τους και να μιλάνε και να προσέχουν τι λένε. Θα τα διαβάσω αύριο όμως αναλυτικά. Τα μηνύματα, για να μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα αντιπολιτευόμενοι, είναι με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. Και θα τα διαβάσω.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις? Ντέλις. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Ντέλις. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Ντέλις. Τρως και ξαναθέλεις.
8: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Της πυροσβεστικής για τους 5 ανθρώπους που αγνοούνται στην πλάκα έπειτα από έκρηξη σε κτίριο. Πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Χωρίς τη συστήση της ανασύρθηκε μια γυναίκα τα ξημερώματα από τα συντρίμια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρη εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Το όχημά τους εντοπίστηκε αργότερα καμένο στον ασπρόπυργο. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πολιτική προστασία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, φέρεται να δήλωσε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν σε αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Αναμένεται να του διαβιβαστούν οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Δεν θα αγωνιστεί στα υπόλοιπα 3 παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γαλλίας στο Nations League ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 27χρονος πέτυχε το μοναδικό τέρμα της Γαλλίας στο χθεσινό νικηφόρο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τουρκία, αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του γόνατο και μεταβαίνει στη Μαδρίτη για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Real Ρίτσα Μπιζόγλη. Και ο Real Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Εδώ θα παραμείνουμε στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με όλη την επικαιρότητα.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Γιώργης Νταβαρίνος, η Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200, τον Θοδωρή Αξέλο τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους και φυσικά τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Και τραβάει και αυτιά.
0: Τα δικά σου.
1: Τα δικά μου.
0: Τα δικά σου.
1: Με τι να πρωτοξεκινήσουμε, πάμε να δούμε λοιπόν τις ειδήσεις της ημέρας. Στην Πλάκα δυστυχώς ανέσυραν μια γυναίκα νεκρή στα Συντρίμια.
0: Και εξακολουθούν να γνωρούνται 5 άτομα.
1: Πέντε. Και είναι και οι τουρίστες οι τρεις,
0: Ναι, οι τρεις είναι οι τουρίστες.
1: Να μου πεις, ίσως... τουρίστας, ξετουρίστας είναι μια ζωή.
0: Οι οποίοι θα φεύγαν νομίζω σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον προέρχεται από έκρηξη φυσικού αερίου η τραγωδία αυτή. Από χτες που δεν υπάρχουν ενδείξεις ζωής, δηλαδή είχαν πάρει τα σκυλιά, είχαν πάει ειδικές ομάδες. Όταν μπαίνει η ΕΜΑ, ξέρεις πώς είναι. Θεωρείται δεδομένο ότι είναι νεκροί άνθρωποι.
1: Πάντως, σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα αυτή η οποία ανασύρθηκε, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των Ηνωμένων Πολιτειών, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό το οποίο διαβάζουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος και για τα διπλανά κτίρια από την έκρηξη αυτή.
0: Είναι.
1: Και την εικόνα μόνο που βλέπεις.
0: Αυτό σου λέω. Και μόνο δίπλα. Την εικόνα που βλέπεις δεν χρειάζεται.
1: Έχει φύγει ο τείχος από τη μια μεριά του ενός κτιρίου, έχει πέσει.
0: Εντελώς. Ήταν τεράστια η έκρηξη.
1: Για να δούμε.
0: Καταπλακώθηκαν οι άνθρωποι, να πεις τώρα, εντάξει.
1: Στα ενωτουρκικά, κρίσιμα τετατέτη είχαμε. Είχαμε μια συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη.
0: Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν ήταν εξαίρεση, ήταν σε καλό κλίμα. Δεν συζητήθηκαν τα γκάφια.
1: Διπλωμάτες είναι. Τι να βγουν.
0: Γενικά πράγματα, γενικά. Άλλα.
1: Κρατάνε την ψυχραιμία.
0: Πάντως αυτό που λένε.
1: Για το Ιράν μίλησαν και γενικά.
0: Για τα θανατορμούς, αυτό που λένε οι διπλωματικές πηγές για το θέμα του καλωδίου, ότι το πλοίο θα βγει κανονικά.
1: Καλά, ναι. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, στον ΟΗΕ.
0: Τελείωσε.
1: Οι διάβλοι παραμένουν ανοιχτοί. Αυτό είναι σημαντικό, καλά. Βέβαια. Το να μιλάνε, ρε παιδί μου. Πολιτικός διάλογος πάντα μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Δεν φέρνει μέχρι ώρας.
1: Εντάξει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί, λέει, και προσπαθούμε να απαλύνουμε τα προβλήματα, είπε ο Γεραπετρίτης.
0: Κοίταξε να δεις ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, γιατί όταν δεν μιλάς, δεν ξέρεις και τον άλλον τι θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Χαμηλά ο πήχης για το Κυπριακό, από ό,τι κατάλαβα από τον ΟΗΕ.
0: Τίποτα.
1: Να σου πω, μήπως είχε κλέψει την ομιλία του Μητσοτάκη ο Νετανιάχου. Γιατί ο Νετανιάτου αναφέρθηκε σε Κυπριακό,
0: Ελλάδα,
1: σε Αιγαίο, σε παραβιάσεις,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Καλά, μόνος του, τα είπε μόνος του, άκουσε, δεν είχε κανέναν από κάτω.
1: Εντάξει, νομίζω οι αραβικές χώρες αποχώρησαν. Πιο
0: καλά,
1: πολύ.
0: Δεν υπήρχε κάτω άνθρωπος, 5 άνθρωποι ήταν, οι περισσότεροι φύγανε.
1: Ναι.
0: Και με, ξέρεις, με κρότο που
1: διάβασα,
0: έμεινε.
1: Διάβασα ότι ήταν οι αραβικές πιο πολύ, αλλά τέλος πάντων υπάρχει θέμα τώρα. Οι πυροβολισμοί ήταν ο Παντελεήμονα, το 10χρονο το κοριτσάκι.
0: Τώρα εκεί προφανώς τώρα είναι διαφορές που δεν ξέρουμε.
1: Παναγία.
0: Δεν ήταν αργά.
1: 4 οι δράστες, λέει, άνοιξαν πύρα από ένα αυτοκίνητο.
0: Εύκολα και γρήγορα.
1: Ναι. Το κοριτσάκι τι φταίει, που μεταφέρθηκε στο παίδο, βεβαίως, το παιδί.
0: Έχει χτυπήσει το πόδι.
1: Να.
0: Το παιδί να πάει καλά.
1: Να πάνε όλα καλά. Καιρικό, βροχές και καταιγίδες βλέπω. Θα έχουμε τον Τάσο Αρνιακό.
0: Λίγο,
1: να μας πει δύο κουβέντες.
0: Ναι.
1: Γιατί τι είπες, όλη η εβδομάδα, έτσι.
0: Νομίζω ότι πάει όλη η εβδομάδα έτσι με βροχές. Πέφτει και η θερμοκρασία, δεν γυρνάμε
1: πια. Ναι, στα... πολύ.
0: Το βλέπεις ότι έχω κατεβάσει και εγώ τα μανίκια
1: πολύ.
0: Κάτω.
1: Ναι,
0: κάτω,
1: ναι,
0: τα μανίκια.
1: Κάτω.
0: Τα στυλώ πάνω. Κάτω τα μανίκια, πάνω τα στυλώ.
1: Τα στυλώ πάντα είναι πάνω. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ απορρίπτει την εκεχηρία των 7 ημερών. Του είπε το Ιράν να σταματήσουμε 7 μέρες, λέει.
0: Καλά. Την έχει σταματήσει, τον έχει σταματήσει και τον έχει αρχίσει το πόλεμο 46.000 φορές.
1: Όχι, ναι, αλλά τώρα όμως είπε το Ιράν, λέει, να κάνουμε μια εκεχηρία.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Απέρριψε, λέει, την πρόταση. Αλλά εντάξει, για να δούμε. Το Ορμούζ είναι το μεγάλο θέμα. Δεν μπορεί να περνάνε 10 καράβια, Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Θα πάθουμε ζημιές.
0: Αν
1: σταματήσει τις εξαγωγές του αμερικανικού αργού ο Τραμπ, για να έχει για τη χώρα του.
0: Καλά, έτσι
1: του,
0: λέει, για να πέσει.
1: Το δίζελ στο άκουσμα, το δίζελ, όχι
0: ναι,
1: το βαρέλι,
0: ναι, ναι,
1: πήγε $200 το βαρέλι. $350 λένε ότι μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο των Brent. Εντάξει τώρα.
0: Αυτό πρόσεξε, είναι ένα σενάριο που κυκλοφορεί εδώ και 8-9 μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν το ξέρει κανείς βέβαια με τον Τραμπ.
1: Και εδώ που φτάσαμε, λέγαμε δεν θα φτάσουμε.
0: Ακριβώς. Και λίγες μέρες είναι και ένας μήνας είναι. Ακριβώς. Πότε τελειώνει ο πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή? Σε ένα μήνα θα έχει τελειώσει. Σε ένα μήνα δεν τελείωσε ο πόλεμος.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλημα τώρα εκεί. Γιατί μετά ούτε μέτρα, ό,τι μέτρα και να πάρεις, άμα πάρει το βαρέλι, εγώ δεν ξέρω 350, 200 να πάει. Το βαρέλι.
0: Καλά, τελείωσε, εξαφανιστήκαμε.
1: Ούτε μέτρα, ούτε pass, ούτε market pass, ούτε diesel pass. Τίποτα. Δεν σώζει την κατάσταση. Το πλοίο στη Μύκονο καίγεται ακόμα, ε.
0: Ναι. Θύμισε Norman Atlantic. Πραγματικά. Ευτυχώς σωθήκαν οι άνθρωποι. Αυτό έχει σημασία.
1: Προφανώς.
0: Ευτυχώς.
1: Κοίτα, μια πολύ ωραία είδηση. Ένας γιατρός του πολεμικού ναυτικού, τι διάβασες? Πήγε στη Μυτιλίνη και γλίτωσε από έμφραγμα Τούρκους. Να δεις φωτογραφία, Ρίτσα, η οικογένεια των Τούρκων, τουριστών.
0: Εντάξει.
1: Γελαστοί οι άνθρωποι με το γιατρό.
0: Το να, να πάθει έμφραγμα και να είναι δίπλα στο γιατρό και να σε σώσει, από μόνο του είναι ένα θαύμα.
1: Πέταξε από το ναυτικό, ήταν ο άνθρωπος, ο γιατρός, και πήγε και τους έσωσε από έμφραγμα.
0: Ναι, σου λέω ότι το να βρεθεί ένας γιατρός δίπλα σου.
1: Αντιπλήρχος. Ο κύριος Μίλκας, να πούμε και το όνομα.
0: Μπράβο.
1: Είναι Αναστάσιος Μίλκας, αντιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού. Επί 5 χρόνια, λέει, από την Αθήνα πετάει να πραγματοποιεί επεμβάσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του νοσοκομείου Μυτιλίνης.
0: Μπράβο, καλά κάνει.
1: Και έσωσε τους ανθρώπους. Και μπράβο του.
0: Σου λέω, πολλά συγχαρητήρια. Το να βρεθεί γιατρός δίπλα σου εκείνη την ώρα είναι από μόνο του ένα θαύμα.
1: Μα ξέρεις το πιο ωραίο είναι που έχουν στη μέση το γιατρός τη γέλια. Οι άνθρωποι έχουν ένα χαμόγελο.
0: Ρεσώθηκαν. Γύρισαν πίσω.
1: Όχι, εννοώ η οικογένειά τους.
0: Εκεί η οικογένεια τον βλέπει τον άνθρωπο να είναι δίπλα τους. Δεν έφυγε.
1: Βέβαια. Τρομερό. Μπράβο του. Ρίξα να βγάζει τον Έντι Ράμα στην Νέα Υόρκη. Γιατί καλέ το Ράμα?
0: Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που συνταράσσει την Αλβανία.
1: Ναι.
0: Τεράστιο σκάνδαλο με την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Οπότε η κατάσταση.
1: Φύγαν τα αυγά.
0: Είναι πολύ δραματική. Ξύεται δηλαδή.
1: Γίνεται και αλλού σκάνδαλα.
0: Όταν λέμε σκάνδαλο, μιλάμε για σκανδαλά.
1: Μεγατώνουν.
0: Ναι. Οπότε κάποιοι θα βρεθήκαν εκεί.
1: Τα έφαγε στα μούτρα τα αυγά, τα έφαγε. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Όταν είσαι πολιτικός πρέπει να.
0: Καλά, δεν είναι αυτή η λύση, γιατί δεν λύνεται και τίποτα έτσι.
1: Όχι, βέβαια, είναι αγανάκτηση όμως αυτό.
0: Αλλά είναι αγανάκτηση. Η αγανάκτηση.
1: Τι να κάνω.
0: Απλώς η αγανάκτηση πρέπει να έχει μια κανονικότητα, έτσι.
1: Εντάξει, παιδί μου, τι. Ακού τον κόσμο τώρα, δεν μπορεί να τον κρατήσει κιόλα.
0: Όχι. Εντάξει. Δεν λέω αυτό.
1: Ούτε και αμένα και τέτοια σκανδαλάρα.
0: Ούτε θα ακούσουν εμάς.
1: Που λέμε.
0: Εννοείται, σκανδαλάρα. Δεν μιλάμε για σκανδαλάκι.
1: Όχι, γιατί όταν το παίζει άγιο. Και όσιος, καταλαβες,
0: ναι.
1: Και σου σκάει τέτοιο πράγμα. Δεν είναι ότι σου σκάσε, πήρε 5.000 ευρώ ένας υπάλληλος.
0: Νομίζω ότι η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών είναι ήδη σε κατοίκον περιορισμό. Περιμένουν να γυρίσουν εντυράμα, να δουν τι θα κάνουν, αν θα προφυλακιστεί ή δεν θα προφυλακιστεί. Είναι πολύ ισχυρά τα αποδεικτικά στοιχεία. Βέβαια. Πολύ ισχυρά. Πολύ ισχυρά. Βέβαια.
1: Με τους λύκους, τι γίνεται? Στο Κρυονέρι δάγκωσε έναν άνθρωπο ένας λύκος.
0: Έτσι είναι η φύση, Νικό.
1: Για φύραμα τον πέρασε τον άνθρωπο.
0: Έτσι είναι η φύση.
1: Ναι. Άσε, μη μου λες εμένα.
0: Έτσι είναι η φύση, Νικό. Έτσι είναι η φύση.
1: Έτσι
0: όταν
1: είναι η φύση.
0: Υπάρχει η κατάσταση αυτή που υπάρχει στη φύση, τα ζώα ψάχνουν, η άγρια ζωή ψάχνει να βρει τροφή. Κατεβαίνει.
1: Κοιτάξει τον άνθρωπο.
0: Μα
1: φάνηκε η λύκη, κύριε Σιρίτσα, να βγούμε
0: αυτό. Δεν είσαι στο Κρυονέρι ακόμα.
1: Λέω.
0: Θα σε στείλω εγώ, βέβαια.
1: Μπορεί να κατέβουν και πιο. Κατέβουν πιο κάτω. Εντάξει. Συγγνώμη, αυτή η κυρία Γάκα. Η Γάκα είναι η κατηγορούμενη γιατρός,
0: ναι,
1: του Κολονακίου.
0: Η 56χρονη, όπως λέμε.
1: Ναι. Τι λέει, ήμουν, λέει, Βασίλισσα, λέει, στην Μεγάλη Ατλαντίδα. Σε προηγούμενη ζωή διάβασα.
0: Καλά, λέει, διάφορα είπε, έχει δει. Α, το τι νομίζει κανείς ότι είναι η Βασίλισσα Κλεοπάτρα, δεν είναι κακό το να νομίζει για τον εαυτό του. Το τι πράττει είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά πώς το κάτι λέει με υπνοτισμό,
0: ναι,
1: το κατάλαβε.
0: Το θέμα είναι τώρα, κοίταξε να δεις, ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ό,τι έχει διαγραφεί ή δεν έχει διαγραφεί θα βρεθεί μέσα.
1: Προφανώς.
0: Και εκεί θα βρεθεί μια διαδρομή με το ό,τι πραγματικά συνέβη. Γιατί ο καθένας είναι ο λόγος στο λόγο μου και το ψωμί σου φάτο. Δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν λέει κανείς τίποτα. Λέει, εγώ με είχα πάει, το γνώρισα, με πρότεινε εμένα, με προτείνανε εμένα.
1: Γιατί ήσουν καλή.
0: Ναι. Ναι. Ο ένας προτείνει τον άλλον, Νικό.
1: Ναι. Ναι, καλέ, έτσι πάει αυτό. Ναι. Από στόμα σε στόμα.
0: Έτσι
1: πάει.
0: Λέω και εγώ για σένα, καταλαβαίνετε. Εγώ προτείνω.
1: Ναι,
0: σένα.
1: Δεν έχω βρει καμία δουλειά που με πρότεινε.
0: Όχι, εγώ όμως σε προτείνω.
1: Εσύ με προτείνει, κλείνουν πόρτες, δεν είναι.
0: Επειδή το λέω εγώ γι' αυτό.
1: Η Έκανε λοιπόν υπνοθεραπείες η κυρία αυτή και λέει ότι ήταν, λέει, η βασίλισσα της μεγάλης της χαμένης Ατλαντίδας, της μεγάλης. Δεν διάβασα και.
0: Ναι, ναι.
1: Της μεγάλης Ατλαντίδας.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να ήταν και σου είπα και η βασίλισσα Κλεοπάτρα να ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι τι έχει γίνει εκεί μέσα. Όχι
1: μόνο αυτό. Χάθηκε ένας άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Τι έχει γίνει.
1: Δεν του δώσαν τα φάρμακα που έπρεπε. Τον αμέλησαν και τον άφησαν. Δεν συμβαίνει τίποτα. Εδώ είχαμε την καταγγελία στη διπλανή αίθουσα που πόναγε μια γυναίκα και μπήκε αυτή μέσα και λέει: έτσι συμβαίνει.
0: Γιατί είναι παράλληλες.
1: Και λέει: έτσι συμβαίνει. Τι έτσι συμβαίνει όταν πονάει ο άλλος. Δεν ξέρεις προφανώς τι σου γίνεται. Είναι προφανές αυτό.
0: Καλά, πλασμαφαίρεση δεν είναι και κάτι απλό.
1: Προφανώς δεν είναι.
0: Δεν είναι και δεν είναι και ούτε συνίσταται από κάποιον σε κάποιον σε τέτοιες περιπτώσεις. Είχε κάνει και υδροθεραπεία πριν, είχε, ναι, τα είχε διουρητικά. Ήταν μια πολύ επιβαρημένη κατάσταση. Ναι. Είδες. Δεν πρέπει να έχει γίνει τίποτα από την αρχή ως το τέλος.
1: Εδώ καλέ, είπε η άλλη ότι με την υπνοθεραπεία καθαρίζει το σώμα από τις ουρολοιμώξεις. Ρε πλάκα μας κάνετε εδώ πρωί-πρωί. When the
0: night has come. Κοίταξε, τίποτα σε αυτή την υπόθεση από την αρχή μέχρι τώρα δεν είναι κανονικό, δεν είναι φυσιολογικό, δεν έχει μια,
1: δεν είναι,
0: δεν είναι ένας κλίκος σε μια αλυσίδα που έχει μια λογική. Είναι όλα μια, όλα άρπακόλα. Είναι,
1: είναι
0: όλα.
1: Ό,τι να είναι.
0: Είναι τσέπη, είναι χρήμα,
1: χρήμα,
0: είναι, χρήμα είναι γνωριμίες. Χρήμα. Είναι...
1: Θα τον χάσω, λέει, δεν του λέω να φύγει, λέει, θα χάσω τα λεφτά.
0: Είναι πασαρέλα. Πασαρέλα, το τι έχω εγώ, τι έχεις εσύ. Ναι, είναι, είναι πολλά.
1: Μα εσύ μόνο που τον βλέπεις με αυτά τα κουστούμια αυτόν τον άνθρωπο, εσύ θα πήγαινες.
0: Καλά, αυτό.
1: Άσε με, ρε Ρίτσα, τώρα.
0: Πρόσεξε, Νικό.
1: Άσε.
0: Μην αρχίσουμε πάλι τα πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Όχι, ο γιατρός αυτός
0: ήταν, πήγαινε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, εμείς πέφτουμε, γιατί δεν το ξέραμε.
0: Εμείς δεν το ξέραμε.
1: Γι' αυτό πέφτουμε.
0: Αλλά άμα μου είχε συστήσει και εσύ και μου λέγες, κοίταξε, όταν... για πήγαινε. Έτσι πάει, πάει αυτό.
1: Εγώ θα σου έλεγα ποτέ, άμα έβλεπα ρόλο κουστούμι με τριαντάφυλλα. Θα σου έλεγα ποτέ να πας.
0: Εσύ μπορεί να μην μου το έλεγες, αλλά ένα δικό μου άνθρωπο μου έλεγες, πήγαινε και ξέρεις αυτά.
1: Να τον έδιωχνες αυτόν τον άνθρωπο το δικό σου. Εάν τον έβλεπε στο γιατρό αυτόν και έλεγε, σου έλεγε να πας, διώξε το φίλο. Δεν είναι φίλο.
0: Το κουστούμι είναι που κάνει τον άνθρωπο.
1: Όλα μαζί. Έλα, οι περικεφαλές, ναι, μέσα, οι εικόνες, τα ποδήλατα. Τα... Εδώ του βρήκανε μέσα, λέει, στο. Σε ένα, σε ένα τέτοιο δεν του βρήκανε κάτι δονητές μεταλλικούς, κάτι. Τι λέτε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα είναι... υπάρχει μια παραφιλολογία.
1: Εγώ δεν θα σε έστελνα, ρε Ρίτσα, εκεί να κάνει. Εγώ θα σε έστελνα σε ιατρείο να κάνει κάτι σοβαρό.
0: Γύρω από τη φιλολογία υπάρχει και η παραφιλολογία. Εντάξει. Αλλά πάει από στόμα σε στόμα. Είναι... άμα σε πει ο Γιώργης, ας πούμε, πήγαινε, Ρίτσα, είναι ένας πολύ καλό γιατρός, έτσι έχω ακούσει κτλ.
1: Ρε παιδί μου, ο Γιώργος σου είπε. Ναι. Και εσύ πήγαινε στο γιατρείο του.
0: Άμα δεν μου αρέσει, φεύγω.
1: Αυτό λέω. Πήγαινε, ναι, εσύ στο γιατρείο.
0: Ναι, ναι, άμα δεν μου αρέσει,
1: ο Γιώργης και εγώ μπορεί να είμαστε για τα μπάζα. Εσύ πήγαινες και έβλεπες.
0: Για τον Γιώργη δεν ξέρω.
1: Δίπλο σταυροκούμπο το ροζ σακάκι. Θα καθόσουν στο γιατρείο.
0: Ρε, επειδή φοράει ροζ σακάκι, δεν θα καθίσει.
1: Και με τον Δον Κιχώτη το.
0: Δηλαδή πρέπει να ξυρισμένος ο άλλος και να φοράει στολή. Τι να κάνω, ρε.
1: Από
0: Νίκο.
1: Αυτά που θα σου έλεγε.
0: Από αυτά που θα μου έλεγε,
1: έλεγε προφανώς...
0: Από αυτά που θα μου έλεγε, ναι. Απλώς θέλω να σου πω ότι πήγαινε πολύ κόσμος εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Μην το λες και το ξαναλες.
1: Γιατί είμαστε καλύτεροι εμείς.

0: Ρωτάει ο φίλος μας ο Νίκος από τα Μέγαρα, λέει, μήπως ξέρουν πότε θα μπει το επίδομα ενοικίου και ιδιωτική στέγαση. Θα μπει τον επόμενο μήνα, θα μπουν. Τώρα μπαίνει το δημοσίων υπαλλήλων, τα δύο ενοίκια ξεκίνησαν. Η επιστροφή των δύο ενοικίων που λέγαμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Άλλο θέμα έχω. Η Έλεν Μίρεν, τρομερή ηθοποιός.
1: Τρομερή
0: ηθοποιός η Μίρεν.
1: Και θεατρική ηθοποιός.
0: Βέβαια.
1: Πρόχωρα, τι θέλει.
0: Αποθεώνει
1: να πεις,
0: τον Μπις Μπρόσναν. Τον αποθεώνει. Έτσι διάβασα.
1: Όταν λες τον αποθεώνει.
0: Είναι σαν ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, λέει.
1: Μπις Μπρόσναν.
0: Έτσι είπε για τον Μπις Μπρόσναν. Να μην το διαβάσω.
1: Εντάξει, είναι πολύ συμπαθητικό. Και...
0: Ακουρίτσα, ο κόσμο δεν περιμένει τα Σαββατοκύριακα από μένα να του πω ούτε για το πετρέλαιο ούτε τίποτα.
1: Τι περιμένει,
0: τα πιτσικάτα. Περιμένει αυτά τα θέματα. Τραυματίστηκε και ο Μπαπέ στο γόνατο. Τραυματίστηκε, διαβάζω.
1: Τσέκαρε το, όταν διαβάζεις, τσέκαρε το κιόλας. Πιθανότατα θα μας το πει και ο Σταυρακάκης.
0: Τραυματίστηκε. Πού είναι αυτό το παιδί, το χάσα.
1: Έχει δίκιο ο Άγγελος σας. Σήμερα το 2000 έγινε η μεγάλη τραγωδία με τη βήθηση του Εξπρέσ Άμυνα στις πόρτες της Πάρου.
0: Σωστό.
1: Έχεις δίκιο, Άγγελε.
0: Σωστό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ένας 64χρονος βρίσκει ζώα αγνοούμενα με ντρόουν. Πετάει ντρόουν και βλέπει που είναι μόνο τους παρατημένα ζώα. Στο λέω γιατί να ξέρεις.
1: Αν χαθεί ένα ζώο το ψάχνει,
0: ναι,
1: ή βρίσκει ένα ζώο, ναι.
0: Όχι, όχι, γενικά. Μπορεί να βρει ένα ζώο το οποίο έχει χαθεί μόνος του με ντρόουν. Πετάει ντρόουν και βλέπει αν υπάρχουν παραμελημένα ζώα, χαμένα κτλ. Ωραίο.
1: Πού?
0: Έλαντε.
1: Μισή είδηση.
0: Εντάξει.
1: Μου λέει μια είδηση. Μισή. Να ξέρω κι εγώ πώς θα δράσω, Νίκο. Επειδή μου λες να με ενημερώσεις.
0: Στο εξωτερικό.
1: Επειδή με ενημερώνεις για να ξέρω πώς θα δράσω, αν χάνετε ένα.
0: Είναι θερμικά, λέει, τα ντρόουν αυτά. Στο Νιου Τζέρσι.
1: Α, στο Νιου Τζέρσι. Α, σε μέρα.
0: Καλά, εντάξει. Και εκεί υπάρχουν ζώα. Δεν υπάρχουν μόνο εδώ.
1: Και εκεί υπάρχουν.
0: Ζώα γενικά.
1: Αν δεν δείξεις το μικρόφωνο, Νίκο μου. Αγαπούλα μου.
0: Δεν μπορώ, είναι
1: μου.
0: Το γρέζι το δεν... πρωί.
1: Ναι, είναι ανάγκη να βήχεις εκεί. Κάνε νοήματα, κάνε νοήματα. Το κλείνει.
0: Έχουμε κι άλλα τώρα. Ποιοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να σας απατήσουν. Διάβαζα μια έρευνα.
1: Μη γελάς, ναι.
0: Δεν
1: λέγε.
0: Γελάω.
1: Ναι, λέγε.
0: Να γελά.
1: Ωραία, για πες.
0: Είναι η CEO, οι διευθύνονται σύμβουλοι εταιριών.
1: Ναι.
0: Οι χειρουργοί, οι γιατροί και οι άνεργοι. Γιατί. Οι άνεργοι γιατί νιώθουν μια ανασφάλεια που δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Και ανοίγονται σε άλλες.
0: Και προσπαθούν
1: και ανοίγονται σε άλλα πρόσωπα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με τι, δηλαδή δεν έχει ούτε στην τσέπη, ναι.
0: Ναι, νιώθουν μια ανασφάλεια και προσπαθούν να κλείσουν ανασφάλεια αυτή, απατώντας τον σύντροφό τους. Ναι. Έτσι διαβάζω στην έρευνα.
1: Ναι, οι γιατροί, Νίκο, οι χειρουργοί.
0: Χειρουργοί, ξέρω εγώ, και οι χειρουργοί και οι γιατροί. Οι χειρουργοί.
1: Ναι, γιατί, Νίκο.
0: Αν δεν σου ζητήσουν φακελάκι. Πάνω στο τραπέζι του χειρουργείου.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τον.
1: Ναι, θυμάμαι, αλλά
0: δεν τον
1: είναι...
0: χειρουργούσε τον άνθρωπο.
1: Δεν είναι γενικό. Αυτό συμβαίνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είπα ότι είναι γενικό. Λέω. Ναι, γενικά μιλάω.
1: Λέω με τι, πώς το εξηγείς εσύ αυτό το πράγμα που ξέρεις από πολλά από σχέσεις ανθρώπινες.
0: Δεν ξέρω κι εγώ εσύ. Τι διαβάζω, σου λέω. Πού να ξέρω.
1: Και η CEO, είπες.
0: Και οι διευθύνονται σύμβουλοι. Ιδιοκτήτες, διευθύνονται σύμβουλοι και τέτοια. Διευθύνοντας σύμβουλο συνήθω είναι και ιδιοκτήτης μιας εταιρείας.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, Νίκο, εσύ που ξέρεις.
0: Ναι, ρε,
1: και πώς είναι.
0: Να σου πω ότι τα μουσεία ελεύθερη είσοδο Σαββατοκύριακο. Είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Καλό είναι αυτό. Μα να κάνει να βοηθήσει και ο καιρός στον κόσμο και να μπορέσουν να πάνε.
0: Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Θα πούμε μετά για τα μέτρα για την ακρίβεια. Ποια μέτρα θα έρθουν και τι θα ανακοινώσουν.
1: 40 φορές μου τα έχεις ανακοινώσει εσύ, Νίκο. Τα μέτρα.
0: Αλλάζει τώρα.
1: Δεν είναι αυτά που έχεις ανακοινώσει εσύ εδώ.
0: Και να πίνεις ένα ποτήρι νερό όταν ξυπνάς το πρωί. Πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχω ένα φίλο 103 ετών, νεονόβιο, και λέει πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, όταν σηκώνομαι το πρωί, πίνω ένα ποτήρι νερό.
1: Καλά, και εγώ πίνω, Νίκο.
0: Να πίνουμε ένα ποτήρι
1: βοήθησε.
0: Νερό.
1: Έχω 40 αυτοάνωσα και 333 παθήσεις.
0: Ναι, αλλά μην τρως μετά. Και...
1: Ούτε αυτό το κάνω, Νίκο.
0: Εσύ όχι, εμείς το κάνουμε.
1: Ναι, αλλά σου λέω ότι ό,τι αυτοάνωσο υπάρχει στην αγορά το έχω τσιμπήσει.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ειδήσεις, διαφημίσεις, ερχόμαστε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φόγκ.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.

0: 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
6: Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής για τους 5 ανθρώπους που αγνοούνται στην πλάκα έπειτα από έκρηξη σε κτίριο. Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε μια Αμερικανίδα από τα συντρίμια. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρη εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Αναλυτικά στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 20 στη Θεσσαλονίκη, 23 στο Ηράκλειο.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Για το δεύτερο ημίωρο και πάμε να δούμε κάτι τιμές, λέει, από την Ιταλία. Ναι. Λέει ένας φίλος, πήγαμε στην Ιταλία, φίλος μου.
0: Και δικό λέει, σου, πήρα, δικός μου. Από τα αδέρφια που έχεις,
1: ναι,
0: τα πολλά.
1: Αδερφός.
0: Δεν καρδούλα μου προχώρα.
1: Πήρε, λέει, έξω από το Βατικανό στα 50 μέτρα από ένα καφέ. Τρεις φωκάτσιες και δύο πίτσες. Κομμάτια. Κομμάτια.
0: Κομμάτια θα παίρνει, θα παίρνει ολόκληρη.
1: Ναι, δεν πήρε 8 κομμάτια. Κομμάτι ατομικό. Πόσο πλήρωσε? 7 ευρώ. Να μη είσαι εγώ στην
0: αναμονή. Μην το συμπάθησε κανένα.
1: 7 ευρώ. Εδώ για να πάρεις τα κομμάτια αυτά πόσο θες? 14 σίγουρα. Μη σου πω.
0: Το λιγότερο.
1: Ή αυτό που είπε, κατά την Ακρόπολη.
0: Και στο σημείο 20. Που είναι. Έξω από το Βατικανό,
1: ναι,
0: είπες.
1: Ναι, το ερώτημα εδώ είναι πώς έξω από το Βατικανό το παίρνεις 7 ευρώ και εδώ κάτω από την Ακρόπολη, ας πούμε, τα παίρνεις 15-20. Ερώτημα. Ερώτημα.
0: Ποιο είναι το ερώτημα?
1: Δεν ξέρω.
0: Η απάντηση ποια είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Ερωτήματα ανήκω, κάνω εγώ
1: δεν
0: σε σειρά.
1: Κάποιος οσκροκερδεί. Κάποιος κερδοσκοπεί.
0: Κατέληξε
1: κάποιος
0: κάπου.
1: Κάποιος δεν ξέρω κάτι.
0: Κατέληξε κάπου, παιδάκι μου, κατέληξε.
1: Εγώ να βάλω και την κατανάλωση, έτσι, γιατί από αυτό το μαγαζί μπορεί να περάνει την ημέρα 10.000 κόσμο. Σύμφωνοι. Και στην Ακρόπολη από κάτω όμως έχει κόσμο. Πώς είναι δυνατόν να έχεις διπλάσια ή τριπλάσια τιμή εδώ?
0: Τριπλάσια, όχι διπλάσια.
1: Ερώτημα. Δεν μπορεί να παίρνεις έναν καφέ, μια τυρόπιτα και ένα νερό και να πληρώνεις 9 ευρώ, Ρίτσα. Άλλο παράδειγμα, φίλης.
0: Φίλης κι αυτή.
1: Πήγε στη Λιβάδα και πήρε έναν καφέ, μία τυρόπιτα και με ένα νερό. 9 ευρώ.
0: Για να τη κάτσει η τυρόπιτα στο λαιμό, Νίκο μου.
1: Το νερό, γι' αυτό το πήρε, σίγουρα. Δεν ξέρω, παιδιά. Και έχουμε και τις δηλώσεις τώρα του Καλκαβίνα, πώς τον λένε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κούρκου.
0: Δεν τον θυμάμαι.
1: Δεν τον ήξερα κι εγώ τον άνθρωπο.
0: Δεν τον θυμάμαι κι εγώ από έξω, δεν είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, ο βουλευτής αυτός. Και λέει, άμα δεν μπορείτε να βάλετε 10 ευρώ βενζίνη, λέει, να πάρετε τα μέσα.
0: Κουλκουδίνας.
1: Ο Κουλκουδίνας.
0: Σπύρος Κουλκουδίνας.
1: Ο οποίος είναι νέο παιδί.
0: Πρόσεξε,
1: και...
0: αιτιολόγησε στον Αντένα για το είπε.
1: Ναι.
0: Είπε ότι εγώ το ανέφερα,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει δυνατότητα σε έναν άνθρωπο, ναι, να όταν δεν μπορεί να βάλει βενζίνη,
1: ναι,
0: να χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει το ίδιο με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί, ναι, αν κρυώνεις τι να κάνεις.
1: Σωστό.
0: Με αυτή την έννοια το είπε, αλλά επέμεινε.
1: Δεν το λες ούτε αυτό. Ό,τι και να πεις είναι εναντίον.
0: Για κανένα λόγο.
1: Την κάφα την έκανες.
0: Μα επέμεινε, σου λέω.
1: Την έκανε, ναι, αυτό σου λέω.
0: Επέμεινε.
1: Άρα...
0: Απλά την αιτιολόγησε.
1: Έχεις τη δυνατότητα, βεβαίως και έχεις τη δυνατότητα.
0: Σου δίνονται εναλλακτικές. Αυτό ήθελε να πει. Όπως και να είναι λάθος διατύπωση.
1: Προφανώς είναι λάθος διατύπωση και δεν το λες σε έναν κόσμο ο οποίος περνάει τόσο δύσκολα αυτή την περίοδο. Τέλος πάντων.
0: Όχι τέλος πάντων, τέλος πάντων το ένα, Νίκο μου, τέλος
1: πάντων,
0: πάντων
1: το άλλο. Φτάσαμε εδώ
0: είναι
1: που φτάσαμε.
0: Δεν είναι ούτε τέλος ούτε πάντων.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, εσείς?
1: Καλά και εμείς, εδώ στον αγώνα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον ΟΗΕ και τον Πρωθυπουργό που έκανε την ομιλία του κτλ. Εδώ είδαμε έναν Νετανιάχου, ο οποίος τάχωσε στην Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να κρατήσει ένα χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την ένταση της ομιλίας, είπε βεβαίως δεν δεχόμαστε απειλές και τα λοιπά και θα συνεχίσουμε κανονικά αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει για τη χώρα μας. Εδώ όμως βλέπουμε μια Τουρκία η οποία είναι ανήσυχη και συνεχίζει να διατηρεί όχι ήρεμα νερά, κύριε Υπουργέ.
2: Είδα το όμως και τον Ερντογάν με άλλο επίσης τόνο στην ΟΗΕ. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή και η ομιλία του Ερντογάν στην ΟΗΕ ήταν, ας το πω, σε σχέση με τη ρητορική που αναπτύσσει εσωτερικά ή που αναπτύσσουν διάφοροι υπουργοί του, ήταν αρκετά διαφορετική σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας πω τώρα ότι εδώ αυτά όλα θα πρέπει πάντα να τα εντάσσετε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στα οποία έχουν τα γνωστά πάνω και κάτω των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ανάλογα με πάρα πολλά πράγματα. Εγώ όμως θα σας πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι σχετικά αντικειμενικό. Η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία χρόνια πολύ. Και αναμένεται μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχει γίνει μια κυβερνητική επιλογή. Έχει γίνει κυβερνητική επιλογή ένταση εξοπλισμών, φρεγάτες, F-35. Έχει γίνει η επιλογή της, ας το πω, μιας ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο. Έχουν γίνει αυτά, έχουν, εντωμεταξύ, αυτά έχουν και εφαρμογή στο πεδίο. Γιατί το λέω έχουν εφαρμογή στο πεδίο? Γιατί έχει γίνει ΑΟΣ με την Αίγυπτο, γιατί έχουμε στείλει τις φρεγάτες στην Κύπρο όταν χρειάστηκε για να ενισχύσουμε την άμυνά της, γιατί γίνονται οι εξορίξεις, οι έρευνες, εν πάση περιπτώσει, για τις εξορίξεις στη στην περιοχή που υποτίθεται ότι υπάρχει το τουρκολιβικό, το ψευδό τουρκολιβικό μνημόνιο Λιπναός. Άρα λοιπόν, τι βλέπει, γιατί έχουν γίνει τα θαλάσσια πάρκα.
0: Δεν ανησυχείτε μήπως η ρητορική περάσει στο πεδίο, δηλαδή μήπως η ακραία ρητορική της Τουρκίας.
2: Λέω αντιθέτως ότι αυτό όλο δημιουργεί μια πολύ δυσκολότερη σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα, γιατί ακριβώς βλέπει την ενίσχυση της ισχύως της Ελλάδος. Και κάπως θεωρεί ότι αυτό πρέπει να το αντισταθμίσει.
1: Πιέζεται, λέτε. Πιέζεται.
2: Ακριβώς.
0: Και μένει στη ρητορική. Τώρα να πάμε.
2: Επί του παρόντος, ναι, θεωρεί ότι το αντισταθμίζει, τουλάχιστον στο εσωτερικό της, το αντισταθμίζει με δηλώσεις. Αλλά προφανώς κανείς, επειδή το έχουμε περάσει ξανά όλα αυτά, σε διάφορες φάσεις, προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή και προφανώς η κυβέρνηση το ξέρει και παίρνει τα μέτρα της για να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο το οποίο υπάρχει, όπως νομίζω κάνουν όλες οι κυβερνήσεις πάντα.
0: Τώρα να περάσουμε στο θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής ακρίβειας, να ξεκινήσουμε πρώτα και μετά στα υπόλοιπα. Βεβαίως έχετε πει και εσείς ότι το ενεργειακό ζήτημα δεν είναι θέμα momentum. Αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει κάποια μέτρα. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει κάτι παραπάνω για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί ίσως δεν φτάνει.
1: Καλά, αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμού, ό,τι και ανακοινώσει είναι ψίχουλα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
2: Να συμφωνήσω καταρχήν με τον κύριο Ρογκάκο. Να πω δηλαδή ότι εδώ, και θα πρέπει κάπως, νομίζω και ο κόσμος το καταλαβαίνει, ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο απασχολεί τον πλανήτη τώρα, έτσι. Γιατί η τροφοδοσία, ας το πω, με πετρέλαιο, με ενέργεια από τη συγκεκριμένη περιοχή, είναι κάτι το οποίο έχει παγκόσμια επίπτωση, γιατί όλος ο κόσμος παίρνει από εκεί. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η δυσκολία προφανώς επηρεάζει τον πλανήτη και ο πλανήτης το συζητάει. Τώρα, η λύση σε αυτό είναι ότι κάπως πρέπει να κανονικοποιηθούν οι ροές. Αυτό είναι η οριστική λύση. Τώρα, εντωμεταξύ, προφανώς δεν μπορεί και να εκτοξεύονται οι τιμές και να πηγαίνουν στο Θεό και να καλεί τον κόσμο να πληρώσει όλο αυτό που πρέπει να πληρώσει. Εκεί λαμβάνονται μέτρα. Ένα μέτρο, το ακούσατε, είναι ότι θα κρατήσουμε τη τιμή για το πετρέλαιο που είμαστε στο 1,75. Ένα δεύτερο μέτρο είναι ότι θα συνεχίσει η επιδότηση στη βενζίνη. Θα μου πει ο κύριος Ρογκάκος, αυτά δεν είναι αρκετά.
1: Προφανώς.
2: Τρίτη προσπάθεια, σωστά, δεν λέει κανένας όχι. Δεν σημαίνει ότι απορροφάται το σύνολο της επιπτώσεως από αυτό. Λοιπόν, τρίτο μέτρο, η τρίτη προσπάθεια είναι ότι ήδη θα τεθεί το ζήτημα της δημοσιονομικής χαλάρωσης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μην υπάρχουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε δημοσιονομικό χώρο για να ενισχύσουμε περαιτέρω.
1: Αυτό θα έπρεπε να γίνει και έχει αργήσει από την Ευρώπη. Αυτό. Δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ, τώρα. Δηλαδή, ό,τι μέτρα και να πάρει και ο Μητσοτάκης και ο καθένας, τα 200 και τα 300 εκατομμύρια, δεν είναι φτερό στον άνεμο.
2: Αληθές.
1: Και βλέπω την Ευρώπη τώρα ότι κοιτάει αλλού. Βλέπω ένα Μέρτς ο οποίος γλύφει ένα καρπούζι, είχε μια γελιογραφία εδώ. Και είναι σε δύσκολη θέση. Έχει 2,5 ευρώ η αμόλυβδη στη Γερμανία.
0: Καλά, να λύσουν τα προβλήματά τους.
1: Θέλω να πω
0: μας.
1: Ότι πρέπει αυτοί να αποφασίζουν τη χαλάρωση.
2: Ακούστε.
1: Καλά, αυτό δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από το να λάβει μέτρα.
0: Δηλαδή, ας λύσουμε, πάμε να δούμε στα δικά μας. Ναι.
2: Λοιπόν, Γιώργα, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός αρχηγός, πρωθυπουργός, πρόεδρος στην Ευρώπη, ο οποίος δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα. Εντάξει, μην το ισοπεδώνουμε τώρα. Προφανώς το καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε τη δυσκολία. Τώρα, το ποια είναι η χρονική στιγμή που θα ληφθούν μέτρα, το τι ακριβώς μέτρα θα ληφθούν, γι' αυτό και βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός, επειδή καταλαβαίνει και τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τα μέτρα που μπορεί να έχουν τα επιμέρους κράτη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πάει να προτείνει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, μια συγκεκριμένη πολιτική. Πάει και λέει κάτι απλό. Αφήστε τώρα, δώστε δημοσιονομικό χώρο, δώστε δημοσιονομικό περιθώριο και ο καθένας ανάλογα με το πώς προσεγγίζει τα εσωτερικά του ζητήματα, δηλαδή τα ζητήματα της οικονομίας, να έχει τη δική του εσωτερική πολιτική. Το αν εγώ θέλω να μειώσω τον χώρο κατανάλωσης, ή αν θέλω να δώσω στοχευμένο επίδομα, το αν θέλω να φορολογήσω με έναν ειδικό φόρο κέρδη στα δηληστήρια, το αν το ένα ή το άλλο, αυτά είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει στο εσωτερικό. Αλλά ποιο είναι το βασικό? Το βασικό είναι να μου δώσετε δημοσιονομικό χώρο. Διότι προσέξτε τώρα. Εάν μου βάζετε τον κόφτη των εξόδων, που μου τον βάζει σήμερα τον κόφτη των εξόδων, μα είτε πάρω περισσότερα έσοδα, δεν θα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Άρα στην πραγματικότητα αυτό είναι που σήμερα πρέπει να απασχολήσει, προκειμένου να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα διάστημα στο οποίο όλοι ελπίζουμε να θα κανονικοποιηθεί αυτή η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Τώρα να περάσουμε πολιτικά. Εσείς πώς την ακούσατε τη δήλωση αυτή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας?
1: Του Κουλκουβίνα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, νομίζω έδωσε εξηγήσεις ο ίδιος. Να το πω όπως το καταλαβαίνω εγώ. Προφανέστατα υπάρχουν νοικοκυριά που πιέζονται. Και θα πω και κάτι ακόμα. Όλοι πιέζονται από αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή οικογένεια, όχι, δεν μιλώ τώρα για τις πιο δυσκολεμένες και τις πιο φτωχές. Και η μεσαία τάξη πιέζεται πάρα πολύ από αυτό. Αυτά είναι πολλά λεφτά τα οποία πέφτουν στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού για να πούμε ότι, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται στήριξη και δεν χρειάζεται παρέμβαση. Άρα χρειάζονται παρεμβάσεις. Τώρα, επομένως νομίζω ότι αυτό είναι που κανείς πρέπει να κρατάει, η δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας. Γιατί η μία πλευρά είναι τα νοικοκυριά, υπάρχει την πλευρά των επιχειρήσεων, υπάρχει το κόστος της παραγωγής, υπάρχει το ότι αυτό όλο επηρεάζει τα κόστη εν συνεχεία από τα οποία έρχονται στην αγορά, όχι μόνο για τα ενεργειακά αλλά για όλα. Άρα αυτό είναι ένα μεγαλύτερο ζήτημα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Άρα η δήλωση αυτή ουσιαστικά δεν βοήθησε και πουθενά, αντίθετα. Την πήγε αλλού τη συζήτηση. Δηλαδή και η αντιπολίτευση βγήκε σύσσωμη και μίλησε για λαζονία.
2: Εγώ δεν σχολιάζω δηλώσεις των συναδέλφων. Λέω ότι το κρίσιμο σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι να κατανοούμε ότι όντως αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί και γι' αυτό απασχολεί και την κυβέρνηση. Έτσι. Την απασχολεί την κυβέρνηση. Έχει κάνει 7 δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, δεν είναι τώρα αλλού. Έτσι, αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό. Ας μείνουμε σε αυτό, ότι η κυβέρνηση ήδη έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Ότι ο Πρωθυπουργός είναι και παλεύει στην Ευρώπη με την πρότασή του για να διευρύνει το δημοσιονομικό χώρο. Ας κρατήσουμε τώρα αυτά.
0: Τώρα εσείς πώς είδατε την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ή εμείς οι κανείς, με την έννοια ότι ή εμείς οι κανείς μπορούμε να κερδίσουμε την Νέα Δημοκρατία?
1: Ή Μητσοτάκης ή Χάος, μου θύμισε εμένα.
0: Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Μητσοτάκης ή
1: Χάος ή αυτό.
2: Το δεύτερο δεν έχει υποθεί ποτέ από κανένα.
1: Θέλω να πω.
2: Όχι, άμα το λέτε εσείς, καλοσύνη σας, αλλά...
0: Όχι, Νίκο, μην μας εκνευρίσεις, Νίκο.
1: Όχι, είναι η μετάφραση δηλώσεων του Πρωθυπουργού, τη μεταφράσαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ότι και καλά υποτίθεται ότι έλεγε...
0: Έλα, Νίκο.
1: Μα τώρα είναι και κορυφαίος που είναι οικολόγος, ο κύριος Βορύδης, βλέπεις πως το γυρνάει. Λέμε ότι από αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης είναι εννοούσε ότι εγώ ή κανείς. Τα ίδια λέει και ο Τσίπρας.
0: Ή Τσίπρας, ή Ανδρουλάκης, ή...
2: Ακριβώς. Αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργός.
1: Το ίδιο είναι.
2: Ότι δεν...
1: Το ίδιο είναι.
2: Α, έχετε βάλει στην κατηγορία κανείς όλους.
1: Το ίδιο είναι.
2: Λοιπόν, πάλι.
0: Καλά, είναι και το θέμα ποιος σας σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί. Το ίδιο πράγμα,
1: δεν είναι. Θα κοιμούνται τέτοια ώρα, να ξέρεις.
2: Λεπτά, είναι διαφορετικό να κάνεις κριτική και στην αντιπολίτευση, και αντιπολίτευση θα κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απαντάει. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου, είναι μια χαρά. Αλλά ποτέ μα ποτέ ο Μητσοτάκης δεν είπε ή εγώ ή το κράτος. Ο Μητσοτάκης ήταν αντιθέτως. Συγγνώμη, όχι. Υπάρχουν επιλογές. Ή θα ψηφίσετε εμένα. Απέναντι σε μένα είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο
1: καλά, καλά. Πώς το έλεγε είναι, κύριε Βορύδη, ελάτε τώρα.
2: Όχι, άλλο.
1: Εμένα θα ψηφίσετε, σου λέει, αλλιώς οι άλλοι δεν κάνουν.
2: Καλά, όταν βάζεις υποψηφιότητα, τι να λες,
1: ψηφίσετε. Ναι, αυτό λέμε τώρα. Αυτό είπε και ο Τσίπρας.
2: Το λένε όλοι, δεν είναι και το θέμα. Ο Τσίπρας δεν λέει αυτό. Τσίπρας όμως, εμένα να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε ένα άλλο που το μου φάνηκε καταπληκτικό. Αυτό έκανε μια τρομερή αναλογία και είπε το εξής. Λέει στην τελευταία ανάλυση τι λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι εφικτή και πιθανή η αυτοδυναμία η δική του και παλεύει γι' αυτό. Λέει και εμείς παλεύουμε για την πρώτη θέση. Και ό,τι λείπει στο Μητσοτάκη από πλευράς του σωστού για να πάρει την αυτοδυναμία, λείπει και σε εμάς για να πάρουμε την πρώτη θέση. Αυτά είναι η γνωστή αριθμητική του Τσίπρα. Αυτό το παιδί δεν το έχει με αυτό το άθλημα. Γιατί? Διότι με δημοσκοπήσεις πόσο δείχνουν ότι έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: 30, πέριξ του 30.
2: Πόσο είναι η αυτοδυναμία,
0: 36,5.
2: Πόσο λείπουνε, 6,5 μονάδες. Τι δείχνουν ότι δημοσκοπήσεις έχει ο Τσίπρας, 15. Πόσο έχει ο Μητσοτάκης, 30. Από το 15 μέχρι το 30 τι λείπει, 15. Στον ένα λείπουν 6,5, στον άλλον λείπουν 15. Πώς το βγάλε τώρα αυτό το συμπέρασμα πάλι?
1: Όχι, δεν λείπουνε. Στον άλλον λείπουν 15, 25, 22.
2: Για να περάσει 16, 17 λείπουν. Και να καλά, και να πάρει αυτοδυναμία, λείπουν, δεν ξέρω τι λείπουν. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, δεν είπα για αυτό δυναμία. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα βγει πρώτο. Κάνοντα που συνέδρια με δίνουν τι μου λέει. Άρα, ό,τι λέει και στο Μητσοτάκη. Και του λείπουν περίπου 2,5 φορέ πάνω. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το έτσι. Μ' άρεσε πολύ αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πούμε, σήμερα είναι και η επέτειος
0: δολοφονίας του
1: Παύλου Μπακογιάννη. Και θέλουμε ένα σχόλιο.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο οποίο πρέπει να κρατάμε πάντα είναι ότι υπήρξε τρομοκρατία στην Ελλάδα, ότι η τρομοκρατία αυτή είχε νεκρούς και ότι η τρομοκρατία επίσης έχει συγκεκριμένο πρόσημο. Ήταν τρομοκρατία της άκρας αριστεράς. Αυτό λοιπόν το οποίο μένει να γίνει είναι να ξέρουμε, και εγώ επιμένω πολύ σε αυτό, διότι το φαινόμενο αυτό προφανώς δεν έχει πια την ένταση που είχε τότε, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο έχει εξαλειφθεί. Θα σας πω ότι η οικογένεια Νέστορα πάλι θρύνει σε θύματα και πάλι έχουμε κρατούμενους για τις δολοφονίες, για τη δολοφονία αυτή. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε για να διώξουμε τον εξτρεμισμό από, αν θέλετε, μια ολόκληρη πολιτική κουλτούρα και για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή φαινόμενα ακραίας ριζοσπαστικοποίησης που οδηγούν στην τρομοκρατία. Υπάρχει δουλειά να γίνει πολύ.
0: Η οποία υπάρχει σε δράση, έτσι, ακόμα λέτε, εκτός από την
2: περίπτωση. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, σε δράση σε ένα κομμάτι. Έχουν βελτιωθεί πολύ και οι αστυνομικές μέθοδοι διερευνήσεως όλων αυτών των εγκλημάτων και η αστυνομία δουλεύει καλά και φέρνει αποτέλεσμα. Έχει βελτιωθεί πολύ και το ποινικό πλαίσιο της αντιμετώπισης. Είναι δικαιότερο, είναι πιο συμπαγές, είναι αυστηρότερο. Επομένως, είναι πολύ καλύτερη η ποινική αντιμετώπιση. Νομίζω ότι μας λείπει ακόμα πολλή δουλειά σε αυτό που θα λέγαμε στην grassroots αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, δηλαδή στο να κατανοήσουμε γιατί παιδιά πάνε και επιλέγουν αυτόν τον δρόμο της ακρότητας, αυτόν τον δρόμο του εξτρεμισμού. Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι καταλήγουν εν συνεχεία πολύ συχνά να έχουν πολλά προβλήματα με την ποινική δικαιοσύνη και ορισμένοι από αυτούς να εκτείνουν ποινές καθήρυξεως και να αρχίσουν να μπαινοβγαίνουν στις φυλακές. Α, γιατί παιδιά επιλέγουν αυτόν τον δρόμο. Εκεί θεωρώ ότι θέλει πολύ περισσότερο.
0: Στην νεοτρομοκρατία, ας το πούμε έτσι, λέτε δηλαδή.
2: Ναι. Η τρομοκρατία, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι η τελευταία επιλογή μιας διαδρομής. Μιας διαδρομής η οποία μπορεί να ξεκινάει από τον εναγκαλισμό με ακραίες ιδέες, μπορεί να συνδέεται με τους χουλιγανισμούς και πράξεις χαμηλής παραβατικότητας στα γήπεδα ή αλλού. Μπορεί να συνδέεται με εγκληματικές οργανώσεις όπου ο ρόλος είναι περιφερειακός και εν συνεχεία να παίρνει το δρόμο σταδιακά στην πιο σκληρή ενέργεια, στην πιο σκληρή πράξη, στην πιο εγκληματική πράξη. Αυτή η διαδρομή μπορεί να ξεκινάει ακόμα και μέσα στο σχολείο. Και εγώ λέω ότι θα θέλαμε, που ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή, ένας μηχανισμός μιας, ας το πω, έγκυρης προειδοποίησης. Όπου θα βλέπει κανείς, ο δάσκαλος, θα βλέπει εγκυρός ένα παιδί ότι παίρνει ένα δρόμο. Θα μιλάει με την οικογένεια. Λειτουργεί η οικογένεια, το κρατάει. Αν δεν το κρατάει, θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Θα είναι ένας κοινωνικός λειτουργός, θα είναι ένας ψυχολόγος. Κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτό το παιδί. Έτσι, να μπορέσουμε να το σταματήσουμε έγκαιρα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε,
0: κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Από την Πανανού, κύριε Υπουργέ, είναι και υποψήφιος στην Ανατολική Αττική.
2: Πάντα.
1: Πάντα Ανατολική Αττική.
0: Υπάρχουν καβαλημένοι υπουργοί, μια και το λέμε.
1: Είπε η Μπακογιάννη.
0: Ναι, το ξέρετε, έχει απαντήσει. Είπε ότι δεν έχουν υποπέσει την αντίληψή του, αλλά μήπως τώρα.
1: Μήπως έπεσε κάτι.
0: Περάσανε οι μέρες.
1: Μήπως έπεσε κάτι.
2: Μέχρι σήμερα υπέπεσε κανένα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Μάκης Βορύδης, πρώην υπουργός και υποψήφιος στην Ανατολική Αττική.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
7: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
6: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
7: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
6: Γιατί
7: στην Πρωτέρια κερδίζεις.
6: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
7: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
8: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
16: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι?
16: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από...
17: Αντένα Πάτρας, 105,3.
18: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
19: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
18: Απέργε!
19: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
18: Και κάβολο.
19: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
20: Έξοδος 33.
19: Και στο relos.gr.
21: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου.
20: για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
21: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
22: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
23: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
24: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
23: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
24: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
23: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
24: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
23: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
24: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
23: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
25: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
17: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
26: 5 ανθρώπους παγωνούνται στην πλάκα έπειτα από έκρηξη σε κτίριο. Πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Χωρίς τις αισθήσεις, ανασύρθηκε μια Αμερικανίδα από τα συντριμιά. Ενόπλη επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Το όχημά τους εντοπίστηκε αργότερα καμένο στον ασπρόπυργο. Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με έντονα φαινόμενα. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, φέρεται να δήλωσε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Η Βαλένθια κέρδισε στην Κωνσταντινούπολη την Μπεσίκτας με 96-94 για την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο Βελιγράδι, η Παρτιζάν νίκησε με 92-76 την Αρμάνι Μιλάνο και η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 78-68 τη Βίρτους Μπολόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος σε όλους.
0: Στις 12 θα πάμε έτσι.
1: Σταμάτα, Νίκο.
0: Αλλά πάμε έτσι, άστα.
1: Άμα πάμε έτσι, Νίκο, θα μας έχει στείλει όλους αδιάβαστος.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πολλά. Και αν δεν έχετε να βάλετε βενζίνη, πάρτε το λεωφορείο, περνάει έξω από την πόρτα σας, να πάτε πιο φθηνά, σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο.
1: Αν δεν θυμάσαι και το όνομα το και με βάζει συνέχεια και το ψάχνω, δεν μπορώ τώρα.
0: Είπε, είναι άστοχες αυτές οι δηλώσεις, παιδιά. Μαζευτείτε, να μαζευόμαστε λίγο, γιατί είναι δύσκολα περνάει ο κόσμος. Λοιπόν, η Κατερίνα η Κάβουρα, καλημέρα στη γλυκιά μας.
1: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη,
0: και στον άρχοντα του οικονομικού. Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι, έλα, ζωντάκο. Είσαι άρχοντας, θέλω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε όλους σας.
0: Ο Μιχάλης, καλημέρα αγαπητή. Ο Real Blogger, καλημέρα R&B.
1: Λέει για το πετρέλαιο ο Μιχάλης, έτσι, αν ο Τραμπ κόψει τις εξαγωγές πετρελαίου δεν θα είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού με τις ενέργειές του ως τώρα και τόσο κακό που έχουμε πάθει, πώς μπορεί να θεωρείται σύμμαχός μας.
0: Ο Κώστας, με τη λογική του Τραμπ για τη Γρυλανδία, εμείς θα μπορούσαμε να αγοράσουμε για τη Χερσόνησο του Σινά μέσω Εκκλησίας ή Αγίου Όρους και θα λυθούν όλα με την ΑΟΣ. Ο Άγγελος λέει σαν σήμερα το 2000 τραγωδία το Express Amina.
1: Ναι, το είπα στον αέρα και είχε δίκιο.
0: Ναι. Η Φωτεινή, καλημέρα παιδιά. Φοβερά κουστούμια έτσι, ψυχάκια ότι πως μπαμ κάνει για τον γιατρό.
1: Για Φωτεινή, καλημέρα στο Σπύρο. Στο Δημήτρη Μαντά που λέει για την βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Ο Σπύρος με στολίζει, ο Σπύρος λέει. Με λέει χαλβά. Είμαι χαλβάς γλυκούλης, λέει.
1: Ε, καλά. Ωραία λόγια λέει για σένα.
0: Ναι.
1: Δείτε το λέει.
0: Πώς θα σε πάρουμε σοβαρά, χωρίς να φοράς ροζ κουστούμι. Συνεχίζει το μήνυμα.
1: Σε πειράζει.
0: Συνεχίζει.
1: Μα σε πειράζει.
0: Γεια σου, ρε Σπύρο, άρχοντα.
1: Στη Σόφη Μαραγκίδου, γεια σου, Σόφη.
0: Γεια σου, Σόφη.
1: Γεια σου, Σόφη μας.
0: Καλημέρα, λέει ο Γιάννης, πέρα από τα ρούχα. Λέει, αν γιατρός σου έλεγε ότι στην προηγούμενη ζωή σου ήσουν ο Elvis Presley ή η βασίλισσα της Αδέντες, τι θα έκανες, λέει.
1: Για να πηγαίνει, παιδιά, αυτό το γιατρείο δούλευε. Πάμε.
0: Καλά,
1: δούλευε ναι. Καλά,
0: όχι,
1: ε.
0: Όχι, δούλευε καλά.
1: Δούλευε
0: καλά, όχι καλά.
1: Πολύ. Δηλαδή, κάποιος πήγαινε για να στηρίζεται 200 τετραγωνικά στην Καρνεά του και να έχει κι άλλο ένα.
0: Υπάρχουν και 10-20 χιλιάδες που θα
1: γι' αυτό
0: πήγαιναν.
1: Υπήρχε κόσμος.
0: Δεν σημαίνει ότι.
1: Δεν φυτοζούσε το ιατρείο.
0: Όχι. Εμείς φυτοζωούσαμε.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Και είχε και ένα δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ε? Και
0: από εκεί να καταλάβεις.
1: Και ένα κέντρο ευζοίας στην Αργολίδα.
0: Ευζοίας.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή δε αυτό και τα λοιπά. Και δεν ήταν στα όρια της στόχιας ο γιος.
0: Ευτυχώς που. Ευτυχώς.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Το θέμα είναι ότι έφυγε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης και όλα τα άλλα.
1: Καλημέρα στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης λέει πάλι για τους φοιτητές από τη Χίο, ρε παιδιά. Πάμε δεύτερη χρονιά.
0: Ο Σωτήρης, ε.
1: Δεύτερη
0: πάλι.
1: Χρονιά. Ναι, ναι, ναι.
0: 25 ευρώ λέει ενώ τα λεωφορείων.
1: Καλούνται
0: να πληρώσουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αρνιακό, να δούμε τον καιρό.
1: Ο άνθρωπος του καιρού.
0: Ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος ήταν,
0: Τάσο.
1: Είναι και θα παραμείνει.
2: Καλή μου φίλη, καλή
1: γεια σου Τάσο, γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Από καιρό πώς πάμε?
2: Από καιρό, κοίταξε να δεις Νίκο μου, είναι καιρός αναμενόμενος. Και αναγκαίος θα έλεγα. Mm-hmm. Γιατί το νερό είναι πολύτιμο αυτή την εποχή και στην Ελλάδα. Ευτυχώς η κακοκαιρία αυτή, αν μπορούμε να την πούμε κακοκαιρία, γιατί πολλοί γεωργοί τη θεωρούν καλοκαιρία, καλό καιρό δηλαδή που τους βολεύει, έχει πέσει αρκετό νερό, όχι όμως δεν έχει δημιουργήσει πουθενά κάποιο πρόβλημα, διότι είναι νερό βροχή του βοριά. Με βοριάδες δεν έχουμε καταρακτώδεις βροχές, ούτε σπουδαία φαινόμενα με καταιγίδες και κεραυνούς. Τα φαινόμενα είναι ήπια. Ποτιστικές οι βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Αυτή τη στιγμή βρέχει σχεδόν σε όλο τον κορμό της Ελλάδας, από την Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου. Εντονότερα φαινόμενα περιμένουμε από τους Παξούς και κάτω μέχρι τη Ζάκυνθο, ενώ φαίνεται ότι στις επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα και μετά στη Λακωνία, την Αργολίδα και την Αρκαδία.
0: Πελοπόννησο, ε.
2: Ναι, εκεί, ναι, ναι. Πάντως μην φανταστούμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Τώρα, στην Αττική περιμένουμε αυτό το ψηλόβροχο που έχει από το πρωί, και κυρίως περισσότερο επιβαρημένες στενές δυτικές περιοχές από την Ελευσίνα, Μέγαρα, Βίλια κτλ. Εκεί θα έχουμε περισσότερες βροχές. Το επίμαχο θέμα είναι για το βράδυ, για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Φαίνεται ότι από τις 7 και μετά οι λίγες βροχές σχεδόν θα σταματήσουν, το πολύ να ρίξει κάποιες ψυχάλες, αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει να γίνει κανονικά η συναυλία. Νέες βροχές στην Αττική περιμένω από αύριο το πρωί.
1: Άρα έτσι θα πάει δηλαδή πρόσκαιρη, τάσο.
2: Ναι, μια πρόσκαιρη διακοπή θα έχουμε από τις 7-8 μέχρι τις 5-6 τα ξημερώματα. Από εκεί και πέρα επανάληψη της βροχής και στην Αττική. Αλλά σιγά σιγά οι πολλές βροχές αύριο θα είναι από τη Λαμία και κάτω. Στις υπόλοιπες βορειότερες περιοχές θα σταματήσουν σιγά σιγά οι βροχές. Στην Κέρκυρα θα βγάλει ήλιο.
1: Επιτέλους.
2: Ναι, διότι ήταν και η πρώτη που έφαγε τις βροχές από χθες το μεσημέρι, σχεδόν τέτοια ώρα και μετά. Το σημαντικό είναι ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί ο καιρός. Οι βροχές θα περιοριστούν την Κυριακή.
1: Έτσι θα
2: το
1: πάει
2: βράδυ.
1: Όλη την εβδομάδα δηλαδή.
2: Όχι, θα φτιάξει τη Δευτέρα. Θα φτιάξει τη Δευτέρα.
1: Φτιάχνει. Νωρίς είναι, Νίκο. Νωρίς είναι.
2: Μόνο στην Πελοπόννη.
0: Έτσι. Σημασία μόνο... μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα. Έτσι άκουσε η Ρίτσα, λέει, μια εβδομάδα κάπου τα άκουσε.
2: Όχι, σε καμιά περίπτωση. Τη Δευτέρα βελτιώνεται ο καιρός. Εκείνο που θα μείνει θα είναι κάποιες αστάθειες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, που είναι απόλυτα δικαιολογημένο μετά από ένα βαρομετρικό χαμηλό. Η Κρήτη θα δεχθεί τις περισσότερες βροχές την Κυριακή και τη Δευτέρα και εκεί θα σταματήσουν οι βροχές.
1: Μάλιστα.
2: Και πάμε για μια εβδομάδα, θα έλεγα, ήπια. Φθινοπορεινή με χαμηλές θερμοκρασίες. Θέλω να σας πω ότι όλη η υπόλοιπη εβδομάδα και μέχρι και τις 8-10 Οκτώβρη οι θερμοκρασίες θα είναι κάτω από τις κανονικές για την εποχή. Σημειωτέων οι κανονικές είναι στους 27-28, θα είμαστε στους 25-26.
0: Μάλιστα.
2: Για να έχετε έτσι μια γενική εκτίμηση μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, που και εκεί δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερα έντονο. Ήπιο το φθινόπωρο φέτος. Καλό θα έλεγα, μόνο που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να το τονίσω αυτό, είναι μονοψήφιες στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται δυτικώς για τα πανάκριβα καύσιμα. Έτσι. Και τις πανάκριβες και το πετρέλαιο θέρμανση. Όχι και μετακινήσεις, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Έχεις δίκιο.
2: Διότι ήδη σόμπες και τα καλοριφέρ ήδη έχουν αρχίσει στις περιοχές αυτές.
1: Λοιπόν, Τάσο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Φίλια.
0: Ήταν ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Κώστας έστειλε ένα ωραίο μήνυμα που μας τα ρίχνει, λέει. Λαλίστα τα επιτελικά καθεστωτικά Ιουσουφάκια του Προτεκτοράτου Χρεοδουλοπαρικίας και Απικίας Κερδοσκόπων Πασών Χλωρίδων και Πανίδων.
1: Έλα, Νίκο.
0: Είμαστε εμείς, είμαστε αυτοί. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα, Παράσκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία.
0: Γεια σου, Παράσκο.
1: Λοιπόν, έστειλε ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου για τους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτό το κτίριο στην Πλάκα. 4 άτομα στο Airbnb, στον πρώτο όροφο, και οι 4 Αμερικανοί. Στο δεύτερο όροφο, 2 ηλικιωμένοι. Η γυναίκα Ελληνίδα, ο άντρας Άγγλος. 77 ετών, κύριε.
0: Βρέθηκαν.
1: Όχι, τα στοιχεία τους. Μάθαμε τα στοιχεία τους, παιδί μου. Έχει σημασία τα στοιχεία να δοθούν στη δημοσιότητα.
0: Ο Δημήτρης λέει ψέματα, λέει ο Ιταλός. Την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, ένα πανί.
1: Πανίνι εννοούσε.
0: Ναι, είναι μία πίτσα, ρε παιδί μου, και μία κοκακόλα 17 ευρώ. Και όχι στο Βατικανό.
1: Α, λέει ο Δημήτρης, α, ήταν εκεί.
0: Δεν ξέρουμε. Α, η Ντόρις, η φίλη μας. Ρώμη κέντρο, Φοντάνα τη Τρέβη, εσπρέσο σε φλιτζάνι καθιστή, 1,5 ευρώ.
1: Σε Φοντάνα τη Τρέβη.
0: Και εδώ παίρνει σε αλυσίδε τον καφέ σε χάρτινο 3 ευρώ.
1: Τουλάχιστον.
0: Καλημέρα, αγαπημένοι μας Νίκο και Ρίτσα, καλό φθινόπωρο. Αν έχετε ανάλογες εμπειρίες, όποιος έχει, να μας στείλετε, παιδιά, να πούμε εδώ τις τιμές, να μην μας λένε ότι είναι και φθηνά.

0: Ο Real Broker λέει ο Βορύδης, και όχι μόνο, λέει ότι η χώρα έχει, έχει τα F-35 που τα είδα. Απλώς τα έχουμε παραγγείλει και θα τα παραλάβουμε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Μάλιστα θα ξεκινήσει νομίζω και η εκπαίδευση φέτος των πιλότων.
1: Λοιπόν, πάμε να επιδεχθούμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τομεάρχης παιδείας του κόμματος. Καλημέρα, κυρία Λαλιώτου.
0: Γεια σας,
2: καλημέρα
0: κύριε Λαλιώτου.
2: Καλημέρα σας. Βροχερό Σάββατο.
0: Βροχερό και θα πάει και έτσι και αύριο, όπως μας έλεγε ο μετεωρολόγος μας.
2: Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε νομίζω από τη δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας μέσα στην εβδομάδα, η οποία συζητήθηκε πολύ, το ξέρετε πολύ, ή εμείς ή κανείς, με την έννοια ότι ή εμείς μπορούμε ως Ελλάς να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, ή κανείς.
1: Ή εγώ ή το χάος, αυτό
0: ναι,
1: είναι η μετάφραση.
0: Επί της ουσίας αντέδρασε πάρα πολύ έντονα και η κυβέρνηση, αλλά κυρίως το Πασόκ.
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση νομίζω θα ήταν προτιμότερο να αντιδράσει με έντονα και με αμεσότητα ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, δηλαδή της τιμής των καυσίμων και τις 4 προτάσεις που κάναμε για την αντιμετώπιση αυτού. Αλλά δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας. Μου κάνει εντύπωση όμως η προτεραιοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Τι εννοείτε?
2: Ακούστε. Ναι. Κοιτάξτε, τα βασικά προβλήματα, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή και το κάθε νοικοκυριό, ο καθένας μας είναι στο σπίτι μας σήμερα, οι περισσότεροι από εμάς και προγραμματίζουμε, είναι πώς θα πληρώσουμε τη θέρμανσή μας και τη μετακίνησή μας. Και κυρίως τη θέρμανση που έρχεται μπροστά σε μια δρυμία ενεργειακή κρίση. Όχι ότι ήταν φτηνές οι τιμές μέχρι τώρα, αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ασύμετρα υψηλό. Εμείς προτείναμε, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε, παρουσίασε 4 εργαλεία αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Και σε απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης δεν ακούσαμε παρά μόνο αποσπασματικές απαντήσεις. Κάποια στελέχη της κυβέρνησης βγαίνουν και λένε ναι, είναι εφικτά τα μέτρα, θα εφαρμόσουμε. Κάποια άλλα μας λένε όχι, δεν γίνεται τίποτα από αυτά.
0: Δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, μα 2 από τα 4 εργαλεία τα οποία παρουσιάσαμε αφορούν διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, δηλαδή έσοδα. Ναι. Όταν μιλούμε για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αλλά και για την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, έχουν δημοσιονομικό όφελος. Και η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει κάποια ή συνδυασμό αυτών.
1: Των μέχρι κερδών των δηληστηρίων, λέτε, κυρία Λαλιώτου.
2: Βεβαίως, των κερδών των δηληστηρίων.
1: Το εξάμηνο όμως πήρατε ο κύριος Κουτεντάκης και εδώ υπάρχει.
2: Κοιτάξτε,
1: ένας αντίλογος, κυρία Λαλιώτου.
2: Θα μπορούσα να μπω και σε τεχνικές λεπτομέρειες.
1: Όχι, θα μπω εγώ σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί αυτή είναι η ουσία.
2: Αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν μιλάμε για έκτακτη εισφορά, εννοούμε για έκτακτα κέρδη.
1: Ναι,
2: είπε
1: ναι.
2: Κέρδη. Όταν... Να δώσουμε όμως ένα νούμερο πάνω σε αυτό για να ξέρουμε, ξέρουν οι συμπολίτες μας και για το τι μιλάμε.
1: Ναι, δώστε και θα δώσω εγώ
2: μετά. Ο μέσος όρος δεκαετίας, η τιμή ας πούμε του κέρδους της δίληψης είναι γύρω στα 13 λεπτά το λίτρο. Ξέρετε πόσο είναι σήμερα? 60 πλάς. Εμείς αυτό που, δηλαδή η αύξηση είναι τεράστια. Από το
0: 47
2: μέσο
0: επάνω
2: δεκαετίας.
0: Δηλαδή, ναι.
2: Ναι. Εμείς λοιπόν προτείνουμε μία μείωση, ένα πλαφόν δηλαδή, όχι στο κέρδος, στο υπεκέρδος, στα 20 λεπτά, που είναι ήδη πάνω πολύ από το μέσο όρο. Αυτό θα έφερνε μία μείωση στην τιμή αυτή που πληρώνουμε εμείς ως καταναλωτές, περίπου λίγο, πολύ, λίγο πάνω, λίγο κάτω, 40 λεπτά το λίτρο. Για να έχουμε αίσθηση τι σημαίνει υπερκέρδη, γιατί μερικές φορές το ακούμε και είναι ένας αόριστος όρος.
0: Ναι, τον αναφέρετε με αριθμούς για να έχουμε την εικόνα.
2: Ναι, αριθμούς που να λένε κάτι σε εμάς.
1: Ναι. Πάντως αυτό το οποίο λένε είναι ότι δεν μπορεί να βγάζεις εξάμηνο για τις εταιρείες, γιατί αν ο χρόνος τους πάει αλλιώς ή αν πέσουν έξω και τα λοιπά, ποιος θα επιστρέψει τα λεφτά. Δηλαδή είναι και λιγάκι
2: κοιτάξτε,
1: οικονομικό.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, συμφωνώ με αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου δόθηκε η εντύπωση ότι η πρώτη απάντηση της κυβέρνησης αφενός αφορούσε αποκλειστικά τα διελιστήρια. Και ήταν λίγο σαν να ακούμε εκπροσώπους εταιριών διήλυσης, όχι εκπροσώπους του ελληνικού λαού στη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Καλά, δεν είναι έτσι. Γιατί αν
2: λέω
1: καλεστεί,
2: πώς μου φάνηκε ακούγοντάς
1: το. Γιατί αν καλεστεί να δώσει μετά πίσω τα λεφτά, πρώτα απ' όλα απαγορεύεται και η αναδρομική και εκ των προτέρων φορολόγηση.
2: Αυτό είναι ένα θέμα. Η έκτακτη φορολογική εισφορά, ξέρετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται. Ο ελληνικός λαός το έχουμε πληρώσει πολλές φορές.
1: Είναι φόρος η εισφορά. Είναι φόρος και απαγορεύεται. Απαγορεύεται όμως εκ των προτέρων.
2: Έκτακτη φορολόγηση.
1: Κύριε Λαλιώτη, τώρα δεν θα συμφωνήσουμε. Κοιτάξτε το κι εσείς. Εγώ λέω λοιπόν ότι απαγορεύεται και τέλος πάντων. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Αν αυτό το μέτρο δεν ικανοποιεί, μπορεί να επιλεχθεί αυτό, ένα άλλο.
1: Αυτό είναι
2: μέτρο,
1: ένα άλλο θέμα.
2: Ένας άλλος συνδυασμός.
1: Δεν μας απαντήσατε όμως. Δεν μας απαντήσατε ή ο Τσίπρας ή κανείς.
2: Προσέξτε, θα σας απαντήσω σε αυτό. Απλά παρασυρθήκαμε από το άμεσο που αφορά.
1: Μα γι' αυτό και επαναφέρω εγώ τη συζήτηση.
2: Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κοιτάξτε, ένα
1: δεν είναι λιγάκι αλαζονικό αυτό.
2: Υπάρχουν πολλές άλλες συμπεριφορές που δεν θέλω όμως να εκτρέψω τη συζήτηση προς τα εκεί, για να μην αποφύγω την απάντηση, που είναι αλαζονικές από την πλευρά της κυβέρνησης στις μέρες μας, και αυτό σημαίνει αλαζονία. Αλαζονία είναι να μας λένε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από το κανάλι της Βουλής ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ στην τσέπη του, δεν πειράζει, ας πάρει και κανένα λεωφορείο και η Συγκρού είναι γεμάτη και άρα δεν υπάρχει ενεργειακή κρίση. Δεν θέλω να μπω όμως προς τα εκεί, γιατί θα πάμε αλλού. Αυτό είναι αλαζονία. Αλαζονία είναι να συγχωνεύεις τα τμήματα στα σχολεία.
1: Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε πάλι στο ερώτημα.
2: Λοιπόν, προσέξτε. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα ποιοτικά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που δεν αφορούν μόνο την πρόθεση ψήφου κτλ., αλλά τη διακύμανση της κοινής γνώμης, βλέπουμε σταθερά στους τελευταίους μήνες ότι περίπου ένα 70% των συμπολιτών μας θεωρούν ότι η χώρα πάει προς τη λάθος κατεύθυνση και ότι θα επιθυμούσαν πολιτική αλλαγή. Αλλαγή κατεύθυνσης, όχι ένα αλλαγή προσώπων. Έτσι. Αυτό είναι ένα δεδομένο πια. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που επιθυμεί την πολιτική αλλαγή γιατί θεωρεί ότι δεν πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, επιδεινώνονται οι συνθήκες της ζωής μας, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο δίλημα. Το δίλημα, ξέρετε, το θέτει η πραγματικότητα. Δεν το θέτουν το πολιτικό αφήγημα. Και το δίλημα είναι ότι η αλλαγή της πολιτικής και η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή των πολιτικών χρειάζεται αλλαγή διακυβέρνησης. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δημιουργήθηκε πριν 100 περίπου μέρες ακριβώς για να απαντήσει σε αυτό το διακύβευμα και το δίλημα.
0: Στις ίδιες δημοσκοπήσεις, κυρία Λαλιώτου, στις ίδιες δημοσκοπήσεις, το 51% τάσεται υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυξάνεται το ποσοστό που είναι υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων από τις κυβερνήσεις συνεργασίας.
2: Βεβαίως, γιατί στη χώρα μας δεν έχουμε, ή μάλλον να το πω διαφορετικά.
0: Άρα πρέπει κάποιος να συμπληρώσει.
2: Η εμπειρία που έχουμε, θυμάστε ποια είναι η εμπειρία που έχουμε.
0: Βεβαίως, όλοι το θυμόμαστε.
2: Η Δημοκρατία Πασόκ ήταν η συγκυβέρνηση η οποία μας έφερε επί της ουσίας στη χρεοκοπία, αλλά τέλος πάντων, μην πάμε τόσο πίσω. Προσέξτε. Στις πρώτες, εγώ θα πω το εξής.
0: Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις.
2: Στις πρώτες 100 μέρες.
1: Δεν κατάλαβα στη χρεοκοπία, γιατί μας έφερε η κυβέρνηση.
2: Εννοώ τη διαχείριση της χρεοκοπίας της χώρας και της μνημονιακής κατάστασης.
0: Ναι.
1: Καλά, είναι το τρίτο μνημόνιο. Αυτό ήταν το τρίτο.
2: Ακριβώς.
1: Το δεύτερο, όπως το λέει. Το τρίτο ήταν του Τσίπρα.
2: Η χώρα δεν έχει. Η χώρα δεν έχει
1: μια παρένθεση μόνο, μια παρένθεση, κυρία Λαλιώτου. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός γυναίκας.
0: Μια πάει
1: στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα. Ελάτε, κύριε.
2: Ναι, είναι τρομερά λυπηρό αυτό. Όντως είναι δύσκολο να ελπίσουμε για τα καλύτερα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για να μιλήσω για εμάς, δημιουργηθήκαμε λοιπόν ακριβώς πάνω στην διατύπωση από την πλευρά του κόσμου, των πολιτών, αυτής της ανάγκης. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει και πάνω με εργαλείο αυτό θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε από εδώ και πέρα, είναι στις πρώτες 100 μέρες από τη δημιουργία μας να έχουμε αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Απλά δεν φαίνεται με τα ποσοστά, με την έννοια της νίκης.
2: Κοιτάξτε, είμαστε ένας νέος πολιτικός φορέας, ο οποίος συνδυάζει τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, την εμπειρία της διακυβέρνησης όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν ήταν ένα πρόγραμμα εξαγγελιών, πυροτεχνημάτων, ήταν ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης 4 χρόνων. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο άρχισε να εκπέμπεται τώρα και το οποίο θα συνεχιστεί να εκπέμπεται στους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι αλαζονία το να αναλαμβάνεις την ευθύνη, να βγεις μπροστά, να διεκδικήσεις την ψήφο των συμπολιτών σου με την εμπειρία που έχεις, με το νέο που φέρνεις, και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε.
0: Απλώς μπορεί να το πει και το Πασόκ, το εμείς ή κανείς. Γιατί και αυτή.
2: Κοίταξε το Πασόκ.
0: Διεκδικεί και εκείνο την νίκη με μία ψήφο.
1: Όχι μόνο αυτό. Είναι ότι και κλείνει και η ψαλίδα με την συμπαράταξη.
2: Το Πασόκ είναι ένας πολιτικός φορέας παλαιός, με ιστορία, στην μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας. Το Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε επί της ουσίας περίπου 3 χρόνια στη διάθεσή του ως με ανοιχτό πεδίο.
0: Ως αρχηγός λέτε.
2: Ναι, ως βεβαίως. Ναι. Αυτό που οποίο είδαμε, και το είδαμε σαν πολίτης μιλάω τώρα, γιατί εκείνη την περίοδο δεν είχα εγώ προσωπικά πολιτική ανάμειξη σε κανένα πολιτικό φορέα. Εκείνο το οποίο είδαμε είναι ότι δεν εστάθη δυνατό να διαμορφωθεί ένα αντίπαλο δέος προς τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βρήκε χώρο και μπήκε ο Τσίπρας που είπε. Εγώ λέει βρήκα χώρο.
0: Για να καλύψω το έλλειμμα αντιπολίτευσης, λέτε.
1: Πάντως η αλαζονία μπορεί να φανεί, ξέρετε, όταν λες εγώ ή άλλοι, μπορεί να φανεί λίγο αλαζονικό, κύριε Αλαλιώτου. Και από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κυβερνήσει. Τσίπρας έχει γίνει πρωθυπουργός.
2: Βεβαίως. Και αυτό είναι κοιτάξτε, η εμπειρία της διακυβέρνησης. Ανεξάρτητα αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με τα επιμέρους στοιχεία της διακυβέρνησης, τα λάθη, τα σωστά, ο καθένας μας τα ορίζει διαφορετικά. Η εμπειρία της διακυβέρνησης όμως, ενός ανθρώπου που στάθηκε στο τιμόνι αυτής της χώρας, νομίζω θα συμφωνήσετε, στην πιο δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας μεταπολιτευτικά, η εμπειρία της διακυβέρνησης είναι πρίκα για το μέλλον.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλαλιώτου,
2: αυτό δεν είναι αλαζονία, είναι πραγματιστική διαδικασία.
1: Τώρα, κύριε Αλαλιώτου, και εδώ μπορώ να διαφωνήσω εγώ στα δύσκολα. Δεν ήταν η πιο δύσκολη.
2: Χαίρομαι να διαφωνούμε και να συζητάμε.
1: Ναι. Του Τσίπρα δεν ήταν η πιο δύσκολη. Αλλά τέλος πάντων την καλά. Έκανε λίγο δύσκολη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις. Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα

0: Χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Κόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εντοπίστηκε πριν από λίγο και δεύτερη σωρός στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρεσε χθες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται, καθώς αγνοούνται ακόμη 4 άνθρωποι. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος. Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Αναλυτικά στο real.gr.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Ρέθυμνο.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ ήρθαμε και θα μείνουμε μέχρι τις 12.
1: Καλά, για το τελευταίο ημίωρο. Μπουλάκι μου.
0: Ήρθαμε απ' έξω εννοώ, παιδιά.
1: Ναι, μπουλάκι μου, είμαστε ωραία.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 12 θα πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες χιλιάδες μηνύματα. Όχι χιλιάδες, δεκάδες μηνύματα.
1: Μην το κορυφώνει.
0: Και ειδικά παιδιά, όταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέει ο Τάσος, είναι από τα χειρότερα της Ευρώπης, μπορεί να κάτσει στο λεωφορείο και να περιμένει στάση πολλές φορές για πάνω από μία ώρα. Και μόνο αν είναι on time, λέει, είναι το μετρό το μόνο το οποίο είναι on time. Μάλιστα, σωστό. Τάσος. Ο Δανιήλ. Το ίδιο είναι Βατικανό με Ακρόπολη. Δεν θυμάμαι ηρωμένο να έχει ανέβει στην Ακρόπολη, άρα λογικά πιο ακριβά. Είναι λογικό. Τι λέει ο άνθρωπος. Εντάξει, τι εννοείται εσύ, Δανιήλ, και αυτοί έχουν. Είναι χριστιανοί καθολικοί. Έχουν το πιστεύω του. Ο real blogger λέει ο Βορύδης ότι έχουμε τα F35.
1: Ναι,
0: λέει.
1: Αυτό

0: Ο Στέφανος λέει: Νίκο, καλημέρα. Σου κάνω μια ερώτηση. Στα βουλευτικά αυτοκίνητα, τη βενζίνα, λέει, οι βουλευτές την πληρώνουν ήδη και πόσο? Τώρα τι να σου πω.
1: Καλημέρα στον Αγαπητό, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Θεόδωρο.
0: Πολλά μηνύματα, ευχαριστούμε.
1: Στο Δανίλη από τα Εμιράτα.
0: Όπα.
1: Ναι, μας έχει
0: στείλει. Έχει πετρέλαια εκεί, κάργα.
1: Ναι.
0: Ο Τόρπι. Καλημέρα, λέει, κύριε Μπιζόλ, κύριε Ρογκάκο, με υγεία και αγάπη για όλους. Λοιπόν,
1: στον Γιώργο τον Βογιατζή.
0: Έχει δίκιο ο Νταβαρίνος. Θα του στείλουμε εμείς ένα δοχείο λάδι να μας στείλουν πετρέλαιο, να τα βρούμε στη διαφορά.
1: Ναι.
0: Ότι θα το επιστρέψουμε.
1: Το Δανίλη θα στείλεις λάδι.
0: Πού είναι ο Δανίλη? Αυτό είναι εδώ, ο Δανίλη είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Να μας στείλει. Έχουμε και τη συναυλία της Βύσης σήμερα, ε.
1: Ναι.
0: Στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ. Θα πας?
0: Μια χαρά. Δεν είναι πρόλαβα.
1: Δεν πρόλαβα.
0: 90 γίνεται.
1: Είναι sold out.
0: Sold out.
1: Ναι. Το θέμα είναι να τους κάνει καλό καιρό.
0: Να έβγαλε ήλιο τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι υποτάσσουν ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει βροχή εκείνη την ώρα. Θα ξαναρχίσει 5 το πρωί. Το μεγάλο θέμα το λέει ο Γιώργος Βογιατζής. Λέει: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει αποθήκευση των ΑΠΕ.
0: Τώρα
1: είναι
0: γίνονται.
1: Πολύ μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Τώρα
1: η Βουλγαρία έχει τις μεγαλύτερες, λέει, αποθήκες ΑΠΕ σε όλη την Ευρώπη.
0: ΑΠΕ δεν έχει, μπαταρίες έχει.
1: Ναι, αλλά έχει αποθήκευση. Στέλνουμε εμείς εκεί τη δική μας και την εξάγει αυτή το βραδάκι.
0: Ναι. Αλλά δεν έχει και πολλά ΑΠΕ.
1: Ναι, αλλά...
0: Εμείς έχουμε περισσότερες ΑΠΕ.
1: Και
0: δεν έχουμε μπαταρίες.
1: Φεύγει,
0: να, την ημέρα εδώ φεύγει.
1: Φεύγει. Μα το θέμα δεν είναι να φεύγει, είναι να μένει.
0: Φτιάχνουν τώρα, δεν είδες που φτιάχνουν μπαταρίες.
1: Ναι.
0: Ο διευθυντής σου, ο κύριος Πρόδρομος.
1: Ναι.
0: Λάδι έχουμε πολύ, φίλε, πετρέλαιο ψάχνουμε.
1: Άμα έχει λάδι, μην ανησυχείς.
0: Κύριος Παλιόπουλος, καλημέρα σας, κύριο Παλιόπουλε.
1: Ο Νίκος λέει: Γιατί τόσο λαϊκισμό? Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο βουλευτής της Πιερίας, δηλαδή ότι μέσα στις επιλογές μας δεν είναι τα μέσα μεταφοράς.
0: Είναι.
1: Εντάξει.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι επιλογή όταν γίνεται αναγκαστικό επειδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Φίλε μου.
1: Και ως παράδειγμα, Βρενικό.
0: Εάν το κάνεις ως επιλογή για να ξοδέψεις λιγότερα.
1: Όλοι χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά δεν είναι ως παράδειγμα, καταλαβαίνεις. Δεν είναι.
0: Δεν είναι, παιδί, μετανάστοχη τώρα η δήλωση.
1: Με αυτή την έννοια. Όσο ότι στο ένα έχεις επιλογή, στο άλλο δεν έχεις, ξέρεις, στο τέλος της ημέρας, ναι, αλλά δεν είναι αυτό η λύση και δεν είναι αυτό το παράδειγμα.
0: Εντάξει, έκανε λάθος ο άνθρωπος. Ελπίζουμε να μην κάνει άλλες άστοχες δηλώσεις. Το άλλο είναι το θέμα, ότι γίνεται μάχη για σπίτια ως 600 ευρώ ενίκιο, να ξέρεις, στην Ελλάδα. Είναι το νέο θέμα μας αυτό.
1: Λοιπόν, ξέρετε, αυτό που διάβαζα είναι ότι τα 600 εξαφανίζονται πριν σχεδόν βγούνε.
0: Πάνε σύννεφο.
1: Πριν βγούνε, καθόλου, δεν βγαίνουν, καθόλου.
0: Το 600 είναι φθηνό.
1: Ναι. Για τα υπόλοιπα στην Αττική, για ένα σπίτι είναι 20 ενοικιαστές που εμφανίζονται από το πουθενά.
0: Ναι, καλέ.
1: Υπάρχει τρομερό πρόβλημα με τη.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Τρομερό πρόβλημα.
0: Όταν σου λέει το 600 φεύγει σφαίρα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, 600. Είναι τα 3 τέταρτα ενός κατώτατου του μισθού.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Δηλαδή 600.
1: Συμφωνώ.
0: Και αν βάλεις τώρα το χειμώνα, καλά, με το πετρέλαιο τώρα και τα αέρια και τα πάγια και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά θεωρείται χαμηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα, με αυτό που γίνεται στα υπόλοιπα.
0: Μάχη, μάχη.

0: Πάμε να δούμε και το διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και σετ συσκευών πρωινού Morris, 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Morris φέρνει στην κουζίνα σας κορυφαία εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Morris. Για να πάρετε μέρος, ξέρετε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, έξυπνες ιδέες για ένα σπίτι πιο άνετο, οργανωμένο και λειτουργικό. Τα μαστορέματα Οκτωβρίου έρχονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με τη Real News και φέρουν πρακτικές λύσεις, έξυπνες κατασκευές και ιδέες για να αξιοποιήσετε καλύτερα κάθε χώρο του σπιτιού σας. Γραφείο στο σπίτι, 5 απλά tips για να δημιουργήσετε τον ιδανικό χώρο εργασίας, ακόμη και όταν τα διαθέσιμα τετραγωνικά είναι περιορισμένα. Φοιτητικό σπίτι. Περισσότερος χώρος, καλύτερη οργάνωση και έξυπνες λύσεις. Κρεβάτι από μαδέρια, από τη σκαλοσιά στην κρεβατοκάμαρα, μια πρωτότυπη κατασκευή. Ζεστό καλωσόρισμα, ιδέες και πρακτικές λύσεις για να μεταμορφώσετε το χολ σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κουζίνα, τα πάντα εκεί που πρέπει. Συμβουλές και λύσεις οργάνωσης για έναν χώρο πιο λειτουργικό και ευχάριστο στην καθημερινή χρήση. Διακόσμηση, DIY κατασκευές, οργάνωση, έξυπνες λύσεις, εργαλεία και τεχνικές, ένα τεύχος γεμάτο ιδέες που κάνουν το σπίτι πιο όμορφο και την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Σε λίγο να πούμε ότι θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, μαζί με τη Real News, εκτός από το Μεζόν Δεκορασιών, το τελευταίο γράμμα στο νέο της βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, από τη συγγραφέα Betty Heckman. Επίσης τα μαστορέματα και το Μεζόν Δεκορασιών και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Διάλειμμα και ερχόμαστε.
0: Με τον κύριο Παπά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Lastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τι έγινε,
3: τι κάνεις,
2: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
0: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ηλία, ρίχτα!
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Παπά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε κύριε Μπιζόγλου, κύριε Ρογκάκοφ?
1: Δόξα να έχει ο κύριος, εσείς.
0: Εσείς. Νίκο, ξεκινάς.
1: Όχι, εγώ να το ξεκινήσω.
0: Γιατί καρδούλα μου.
1: Θα ξεκινήσω αλλιώς τον κύριο Παπάτο.
0: Για ξεκινά να
1: λιώσει. Η Τσίπρας ή χάος. Αυτή είναι η δήλωση της εβδομάδας τώρα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό θα μπορούσε κάποιος να το πει αλαζονία αν τα ποσοστά ήταν συμβατά με κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μια απόσταση από την πραγματικότητα. Δεν μπορώ να, δεν θα ήθελα να κάνω άλλο σχόλιο.
0: Έκαλα, με την έννοια της αντιπολίτευσης, ότι μόνο ο ίδιος μπορεί να κερδίσει.
2: Με την έννοια της προσδοκίας.
0: Ναι, της νίκης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ότι οι υπόλοιποι.
1: Ότι οι υπόλοιποι δεν μπορείτε, αυτό είπε ρε παιδί μου, εγώ είμαι εδώ.
2: Εντάξει, δεν θέλω να πυροδοτήσω τέτοιου τύπου διαμάχες με την τοποθέτησή μου. Πιστέψτε με, εμείς είχαμε κάνει την πρόταση για μια κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών δυνάμεων και μια εκλογή από τη βάση του επικεφαλής και τη διάταξη δυνάμεων. Δυστυχώς ακολούθησαν αρνήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη. Την αρνήθηκε αυτή την προοπτική και ο Αλέξης Τσίπρας. Ακολούθησαν διασπάσεις, αποσκυρτήσεις, αποχωρήσεις. Και μάλιστα μια προγραμματική μετατόπιση, η οποία έχει αναδείξει το ΣΥΡΙΖΑ ως τη μοναδική δύναμη η οποία παρουσιάζει μια κοστολογημένη εναλλακτική πέρα από τα δημοσιονομικά όρια, τα οποία ψευδώς έθετε μέχρι στιγμής η κυβέρνηση.
0: Η αλήθεια είναι ότι εσείς είσαστε οι πρώτοι που έχετε κάνει την πρόταση για συμπόρευση εδώ και, από τον πρόεδρο Φάμελο ακόμα,
2: από,
0: δηλαδή πολύ, πολύ καιρό.
2: Από το 24 και την επόμενη,
0: ναι, αλήθεια είναι αυτό, τη συμπόρευση.
2: Υπήρχε ένα σκηνικό το οποίο δυστυχώς με τις επιλογές οι οποίες επικράτησαν αναπαράγεται και το οποίο δεν βοηθά. Τώρα κοιτάξτε, είμαστε σε μια συνθήκη όπου αν παρατηρήσει κανείς τα προγράμματα και των προοδευτικών κομμάτων θα δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος με τεκμηρίωση αμφισβήτησε το ψέμα της κυβέρνησης ότι είναι μόνο 2,2 τα διαθέσιμα δισεκατομμύρια για αναδιανομή. Τα άλλα κόμματα προσαρμόσαν το οικονομικό τους πρόγραμμα σε αυτό το ψέμα. Η κυβέρνηση ήρθε και παραδέχτηκε ότι ψεύδονταν τόσο καιρό. Δηλαδή τώρα μας είπε ότι μπορώ να βρω και άλλα για να επιδοτήσω την ακρίβεια. Και καλούνται και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να επανατοποθετηθούν με δεδομένο ότι η κυβέρνηση παραδέχεται ότι υπάρχει παραπάνω δημοσιονομικός χώρος.
0: Να δούμε λίγο το δικό σας πρόγραμμα και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για τη φορολογία των τροφίμων, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες οι προτάσεις σας.
2: Ναι. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Η χώρα είχε 9 δις πλεόνασμα τον Αύγουστο, 9 δις τέλη Ιουλίου για το επτάμηνο. Άρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Δεν απαγορεύεται από καμία οδηγία. 11 χώρες το έχουν κάνει, εχθές το έκανε η Γερμανία, λέει ψέματα ο κύριος Μητσοτάκης όταν...
1: καλά, σου λέει όμως ότι και στο πετρέλαιο είναι 7 λεπτά. Εντάξει, στη βενζίνη είναι μεγάλο το περιθώριο, από τα 70 στα 34 είναι μεγάλο.
2: Στη βενζίνη είναι μεγάλο το περιθώριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Εντάξει, είναι λίγο μεγαλύτερο.
2: Εκεί λοιπόν...
1: Πάντως δεν λύνεται κύριε Παπά με αυτό μόνο. Εδώ βλέπουμε τώρα θα πάθουμε ζημιές έτσι και δεν ανοίξει ο ορμός.
2: Επιτρέψτε μου όμως. Δύο κινήσεις θα ήταν απολύτως αισθητές. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ο εξευρωπαϊσμός του περιθωρίου διήλυσης. Το περιθώριο διήλυσης στην Ελλάδα είναι 23 δολάρια στο βαρέλι, ενώ είναι 12 στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Τρία άλλο μέτρο.
2: Και οι φορολόγηση των υπερκερδών που έχουμε δημιουργηθεί.
0: Αχ, έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο κύριος Χατζηνικολάου. Σας είπα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Είστε γραμματέας πλέον. Έχει δίκιο. Έχουμε μείνει, εμείς έχουμε μείνει πίσω και δεν μας διορθώσατε κιόλα. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεν μας διορθώσατε.
2: Είπα να μην παρέμβω γιατί είχα προαχθεί την πίστη.
0: Ναι, ναι.
2: Με είχατε προάγει, κυρία Μπιζόγλου, οπότε είπα...
0: Ναι, αναλόγως τη φορά είμαι, κύριε Παπά, αναλόγως την ημέρα.
1: Γραμματέα, σωστό.
0: Σωστό, για πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, για εμάς είστε ο Νίκος ο Παπάς, κύριε Παπά.
0: Για πάμε παρακάτω, ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε, τέταρτο μέτρο, ΦΠΑ.
2: Ναι.
1: Να μειωθεί.
2: Μπορεί και πρέπει να υπάρξει μείωση, βεβαίως. Μπορεί και πρέπει να υπάρξει.
1: Τα λεφτά που θα τα βρουν όμως.
2: Θα σας πω μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία λέει μείωση και μηδενισμό ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα. Τα λεφτά τα έχουμε μαζέψει αυτή τη στιγμή από τη χρήση μέχρι στιγμής. Το 25 είχαμε 6 δις υπερπλεώνασμα. Ο δημοσιονομικός κανόνας επιτρέπει ευελιξίες που χρησιμοποιούν άλλες χώρες και τις οποίες δεν αξιοποιεί η κυβέρνηση. Την εργαλειοποιεί δηλαδή κατά τη γνώμη μας την ακρίβεια και δυστυχώς, σπέβδω να πω, υπάρχει και μία ατολμία από άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ. Λέτε για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει μετακινηθεί στα κεντροδεξιά. Πού έχει
2: δεν θα
1: πάει.
2: Το χαρακτηρίσω τώρα. Θα ζητήσω, θα έρθει ο καιρός που θα το κάνουμε και αυτό να μην αμφιβάλλεται καθόλου. Θα ζητήσω από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να κρίνει ποια είναι η δύναμη η οποία μπήκε μπροστά για τη 13η σύνταξη, ποια δύναμη άνοιξε το θέμα της πρόορης αποπληρωμής του χρέους, ποια δύναμη υπερασπίστηκε τα δημόσια και όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ποια δύναμη αμφισβήτησε τον περιοριστικό όρο που σέρβιρε ψευδώς η κυβέρνηση για να έρθει να διαψευστεί μετά. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Για τον ειδικό φόρο, λέτε. Γιατί, ναι.
1: Ρε παιδί μου, εγώ στην πρόορη αποπληρωμή χρέους. Στην πρόορη αποπληρωμή χρέους δεν καταλαβαίνω. Να το αποπληρώσει πρόωρα. Πάντα να αποπληρώσει πρόωρα, λέει, γιατί το αποπληρώνει πρόωρα.
2: Ερώτηση λοιπόν. Ο Ρογκάκος έχει ένα καταναλωτικό και ένα στεγαστικό.
1: Ναι.
2: Και του έρχονται από τον ουρανό 30-40 χιλιάδες ευρώ. Τι αποπληρώνει πρώτα.
1: Α, το πάτε έτσι.
2: Μα πού το πάω. Βέβαια, όταν έχει δάνειο που έχει κλειδώσει το 1,5% σε περιβάλλον όπου η Αμερική δανείζεται με 5,2 και η Ελλάδα με 4,4, πας και αποπληρώνει.
0: Ναι. Οι συνθήκες σου λέει είναι
1: ναι,
0: τέτοιες.
1: Ναι, σου λέει στο βάθος. Εγώ ναι. κερδίζω 300 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Όχι, χάνεις 300. Διότι συνεχίζει να πληρώνει τους στόχους.
1: Ναι.
2: Βέβαια, συνεχίζει να πληρώνει στόχους για τα υψηλότοκα. Πώς θα γίνει. Δεν υπάρχει. Να σας πω ποιοι ευνοούνται από αυτό. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Ευνοούνται αυτοί που είναι έτοιμοι να τοποθετηθούν σε κρατικά ομόλογα ελληνικά. Το ελληνικό κρατικό ομόλογο είναι ένα καλό προϊόν. Γιατί είναι καλό προϊόν? Διότι αποτελεί ένα κράμα κλειδωμένου, χαμηλότοκου χρέους θεσμικού και διακρατικού και ένα μικρό κομμάτι είναι στην ελεύθερη αγορά. Άρα το χαρτί που κρατά στα χέρια ο επενδυτής πιστεύει εγκύρως ότι δεν θα χάσει σε αξία.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Πιστεύει. Λοιπόν, αυτή, λοιπόν, γιατί τα χάσε με τα μνημόνια. Χάσαμε.
2: Αυτό ήταν PSI.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Είναι άλλες εποχές.
1: Ναι, ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Άρα τώρα είναι ένα καλό προϊόν και θα ευνοηθούν αυτοί που ήταν έτοιμοι να τοποθετηθούν σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Και το δεύτερο είναι θα γίνουν και κάποιες δημόσιες σχέσεις του κ. Μητσοτάκη. Διότι με τα λεφτά που δίνει ο ελληνικός λαός κλείνουν τον προϋπολογισμό τους αναπάντεχα ανέλπιστα και βεβαίως το καλωσορίζουν οι άλλες χώρες.
1: Είναι κρατικό το χρέος. Είναι κρατικό.
2: Βέβαια, η Γερμανία η οποία πήρε 7,5 πριν την ώρα τους, η Γαλλία η οποία πήρε 5,5-6, αυτοί χαίρονται. Βεβαίως και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ενδεχομένως βελτιώνει λίγο την εικόνα του από τα σκάνδαλα διαχείρισης ευρωπαϊκού χρήματος.
1: Θέλω να ρωτήσω, οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να σας δείχνουν εκτός Βουλής, κύριε Παπά.
0: Και πολύ χαμηλά, έτσι. Δεν είναι οριακό.
2: Το καταφέρουμε και αυτό. Είμαι απόλυτα πεπισμένος, διότι υπάρχει ο χώρος της αριστεράς που πρέπει να εκφραστεί. Εμείς παραλάβαμε ένα κόμμα το οποίο κάποιοι το είχαν εκχωρήσει, το είχαν συμβολαιοποιήσει στη σιωπή, το είχαν βάλει στη γαστήρα και είχαν μάλλον υποσχεθεί δεξιά και αριστερά ότι θα εγγυηθούν το σβήσιμό του. Λοιπόν, έκλεισε αυτή η περίοδος. Όχι μόνο δουλέψαμε συστηματικά τον Αύγουστο και ετοιμαστήκαμε για τη ΔΕΘ, αλλά αποδείξαμε ότι υπάρχει ένα προγραμματικό οπλοστάσιο το οποίο απαντά στις ανάγκες και δεν υπάρχει κι άλλος χώρος να το υπερασπιστεί. Εμένα μου έχουν κάνει εντύπωση και οι ατολμίες και οι μεγάλες προγραμματικές μετατοπίσεις που αναδεικνύουν ακριβώς την αναγκαιότητα ισχυρής παρέμβασης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος οφείλει να αλλάξει.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει χρόνος για τις εκλογές? Ποια είναι την άνοιξη, έτσι όπως είναι προγραμματισμένες, για να μπορέσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή?
2: Υπάρχει χώρος και χρόνος. Εμείς πρέπει να αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες τις οποίες κληρονομήσαμε. Να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος, να μιλάμε γνώσσα απλή και κατανοητή και να τολμάμε να τα βάζουμε και με ιδέες οι οποίες φαίνονται ανελαστικές και επιδιώκουν να ασκήσουν και μια ιδεολογική τρομοκρατία.
1: Να εμπιχθεί ο Τσίπρα από πριν.
2: Όχι, εγώ κάνω.
1: Μα λέτε χώρισαν το κόμμα, κάποιοι προσπάθησαν να το κλείσουν.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια πάρα πολύ επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος. Mm. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς απαντάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο ιστορικό να παίξει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετακινηθεί προγραμματικά. Να σας πω ένα παράδειγμα.
1: Προς τα πού όμως δεν μας λέτε και.
2: Δεν θα το πω.
1: Μα πείτε το, κύριε Παπά, και εμείς άνθρωποι είμαστε.
2: Δεν θα το πω.
0: Κάνε την υπομονή σου, Νίκο. Κάνε την υπομονή σου.
1: Μα έχω κι εγώ υπομονή.
2: Θα ζητήσω την ανοχή σας, διότι το μείζον αυτή τη στιγμή για τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο είναι να κρίνει πέρα από τα μπέλες τα προγράμματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μου έκανε εντύπωση που παρόλο που η ίδια η κυβέρνηση ομολόγησε ότι υπάρχει κι άλλο δημοσιονομικό χώρο πέρα από τα 2,2 δις. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν τόλμησε να πει για τη 13η.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο. Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αυτή είναι η Νόμη Σάρων. Έχει γεννηθεί το 1995. Έχει ξεπεταχτεί από το The Voice της Ολλανδίας. Είναι Ολλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Τραγουδάει και R&B, τραγουδάει και soul μουσική. Και ξεκίνησε έτσι την καριέρα της το 2016, αν δεν κάνω λάθος. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ αυτή την ώρα. Θυμήσου, παλιά, καινούρια, όλα εδώ. Κάνουμε συντροφιά ο ένας τον άλλον, ονειρευόμαστε, ταξιδεύουμε με τους ήχους.

Μπορεί να ακούγεται και σαν ανέκδοτο, σκοτσέζος τουρίστας ας πούμε, αλλά πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε ότι ένας σκοτσέζος τουρίστας ύμνησε το εθνικό σύστημα υγείας εδώ της χώρας μας και ανέβασε στο λογαριασμό του το βιντεάκι «Χρειάζεστε φροντίδα, ελάτε στην Ελλάδα». Ναι, εντάξει. Εμείς εδώ πέρα που πληρώνουμε και χρωστάμε, δεν ξέρω και εγώ, στο σύστημα υγείας, έτσι θα έχουμε να έρχονται από διάφορες χώρες. Και υπάρχει και η περίπτωση να είσαι εδώ και να μην μπορείς να περιποιηθείς τον εαυτό σου εσύ. Στο εσύ.

δεν είναι και ότι ωραιότερο να αναδεικνύεις κάποιον που περνάει άσχημα στο δικό του σύστημα υγείας της χώρας του και έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα. Ας θυμηθούμε την εμπειρία της κυρίας που ήταν 65 χρονών πριν από λίγες μέρες σε παραλία της Αίγινας, όπου δεν υπήρχε ασθενοφόρο να την πάρει 20 λεπτά η παραλία από το ασθενοφόρο.

νομίζω ότι μια και καλή πρέπει να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι που ξέραμε μέσα μας. Το 26, τι καλοκαίρι και αυτό. Νομίζω αυτές τις μέρες πρέπει να το αποχαιρετήσουμε με μουσικές, με αναμνήσεις, δεν ξέρω κι εγώ τι. Με ένα τελευταίο ξενύχτη. Αν σε παίρνει, έχει καλός, γιατί ο καιρός δεν νομίζω να ξανακάνει τις επόμενες εβδομάδες κάποιο 35. Σε λίγο διάλειμμα, έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, οι διαφημίσεις, και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: στο μπάνιο, στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

Teddy Sims, Perfect Man, καινούριο τραγούδι από Teddy Sims. Σε χαμηλούς φθινοπορεινούς ίσως ρυθμούς, πάντως εγώ περιμένω από το Teddy Sims να μας απογειώσει με άλλους ήχους όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια τραγούδια του που μας απογείωσαν. Δεύτερο ημίωρο εδώ μαζί και σήμερα. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα. Επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Καθραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εδώ σήμερα. Σήμερα αλλά και αύριο αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ συντονισμένος και συντονισμένη. Θα περάσουμε καλά.

Με έχει εμπνεύσει ο ύπνος των πολιτών στην Ελλάδα και έψαξα και βρήκα που υπάρχουν διαγωνισμοί ύπνου σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σημειώστε, οι πιο γνωστοί διαγωνισμοί ύπνου γίνονται στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, όπου ανταγωνίζονται για το ποιος μπορεί να κοιμηθεί πιο βαθιά, πιο ήρεμα, με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο ίσως. Εδώ στη χώρα μας, έλα να βρεις εκατομμύρια. Ο διαγωνισμός στην Ιαπωνία, από ό,τι διαβάζω εδώ, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να κοιμηθούν για μια μισή ώρα και να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο νυφάλιοι και ήρεμοι. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι διοργανωτές προκαλούν ξαφνικούς θορύβους και παρεμβολές για να δοκιμάσουν πόσο εύκολα ξυπνούν αυτοί που κοιμούνται. Χρηματικά έπαφλα και βραβεία για τις πιο περίεργες τάσεις ύπνου στην Ιαπωνία. Ενώ στην Νότια Κορέα, νομίζω ότι είμαι πιο κοντά σε αυτό, διοργανώνεται από το Δήμο της Σεούλ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν ενδυμασία που να θυμίζει ωραία κοιμωμένη. Είναι η σημασία της χαλάρωσης, λέει, και της ξεκούρασης στους σύγχρονους έντονους ρυθμούς. Λοιπόν, είναι περισσότερο για το μεσημεριανό ύπνο εκεί στη Νότια Κορέα, από ό,τι διαβάζω εδώ. Αυτό μου ταιριάζει περισσότερο, το μεσημέρι κοιμάμαι συνήθως. Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ξεπεράσει, έχουμε κερδίσει τα πάντα, κοιμόμαστε 10.

Λοιπόν, η κατάσταση στην Ελλάδα με τις εκλογές μου θυμίζει, ας πούμε, σε μια πολυκατοικία ψηφίζουν έναν διαχειριστή. Μέσα στο χρόνο που περνάει, ο διαχειριστής αυτός κλέβει το ταμείο και ταυτόχρονα κάνει δολιοφθορές στην ταράτσα στους ηλιακούς θερμοτσίφωνες και ξαφνικά έρχεται η ώρα να ξαναψηφίσουν διαχειριστή και ξαναψηφίζουν το ίδιο γιατί φοράει, ας πούμε, ένα πολύ ακριβό ρολόι. Περνάει ένας χρόνος, ξαναγίνονται τα ίδια, έρχεται η ώρα των εκλογών, ξαναψηφίζουν το ίδιο γιατί αγόρεσε ένα ακριβό αμάξι. Κουβέντα για την κλοπή. Κουβέντα για τις δύο ηλιοφθορές. Την παράλληλη χρονιά που ξαναψηφίζουν οι διαχειριστοί, ψηφίζουν το ίδιο γιατί έκανε πλαστική εγχείρηση στο πρόσωπο και είναι πιο ωραίος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Και το Σαββατοκύριακο. Η καλύτερη μουσική. Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Miley Cyrus, Let's Get Married. Δεν ξέρω αν να τριχιάσετε μερικές και μερικοί, αλλά έτσι προτρέπει Miley Cyrus. Κατά τη γνώμη μου δίκιο έχει, αλλά που να το βρει. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε καινούργιοι καινούργιοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί, θυμίσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ και τη συντροφιά που σου κάνω βέβαια, γενικότερα. Με βρίσκεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή.

παράνοια στη χώρα μας, παράνοια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πέρα της μουσικής είμαστε και πολίτες που θα έρθουμε να ψηφίσουμε σε λίγο καιρό και πρέπει να ψηφίσουν περισσότεροι. Έτσι, λοιπόν, διαβάζω εδώ, από τη μία η Γερμανία ξεκινάει να μιλάει με τη Ρωσία για να αρχίσει να της δίνει και πάλι αέριο. Τρελό κέφι, απορώ γιατί το έκοψαν. Λοιπόν, και από την άλλη ο Μακρόν προειδοποιεί για ένα δύσκολο χειμώνα, γιατί λέει υπάρχουν υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας στη Γαλλία. Δεν ξέρω, τους περνάνε από ψυχολόγου αυτούς όλους. Δεν ξέρω τι να πω. Η Ρωσία που σου δίνει αέριο τόσες δεκαετίες και ήσουν άνετος στη χώρα σου, λες να σου κάνει πόλεμο τώρα? Που εσύ έκανες ό,τι έκανες και έβγαλες απόφαση να φύγεις και να μην παίρνεις αέριο από τους Ρώσους, ας πούμε. Άσε τους Γερμανούς τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ με τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σε λίγο και πάλι εδώ. Μη φύγει κανείς.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος.

σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Essel and Geocello. Ή κάπως έτσι το επίθετό της. 29 Αυγούστου του 1968 γεννήθηκε στο Βερολίνο, μεγάλωσε στην Ουάσιγκτον. Και όπως βλέπετε ο ήχος της είναι πολυδιάστατος. Και φυσικά αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το Don't Look Any Further, διασκευή από τα παλιά. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμήσου, είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Με αυτούς τους ήχους, με αυτές τις μουσικές, Θεού θέλοντος, όλο το χειμώνα που μας έρχεται. Ακόμα φθινόπωρο, στις αρχές του φθινοπόρου. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα. Είναι ωραίο που επικοινωνούμε με όποιον τρόπο γίνεται, μέσω των social media. Εκεί με βρίσκεται άλλωστε για επικοινωνία. Alex Gore.

Ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα της Ευρώπης βρίσκεται πολύ κοντά στο να τελειώσει, να ολοκληρωθεί. Εδώ και καιρό γίνεται η διάνοιξη του Brenner Base Tunnel, που προχωρά με ταχύς ρυθμούς κάτω από τις Άλπεις. Το έργο θα συνδέει το Ισμπουργκ της Αυστρίας με το Φόρτσετα της Ιταλίας, και όταν ολοκληρωθεί θα δημιουργηθεί με μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Από ό,τι βλέπω εδώ, 65 χιλιόμετρα μέσα στο βουνό το τρυπάνε, της Άλπης δηλαδή. Για όσους έχουν πάει σε εκείνες τις περιοχές είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει γύρω στα 230 με 250 χιλιόμετρα γραμμής. Εντυπωσιακό όντως.

Lies, ψέματα παντού. Η αλήθεια είναι ότι τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες σε ραντεβού. Φιλιά πολλά, να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες ώρες μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο. Γεια χαρά από μένα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: Vtimer και ξένιασες.
0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Ντέλις. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Ντέλις. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Ντέλις. Τρως και ξαναθέλεις.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, συνολικά τα θύματα ανέρχονται σε 6. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τους δράστες που άνοιξαν πυρ τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμον αναζητά η αστυνομία. Από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Το όχημά του εντοπίστηκε αργότερα καμένο στον Ασπρόπυργο, εντός του οποίου βρέθηκε ένα καλάσνικοφ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Φέρτη να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί διασώθηκαν από λέμβους συνολικά 263 άτομα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. 7 νεκροί είναι ο απολογισμός ρωσικής επιδρομής στο Κίεβο.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της σκόλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Γεωργία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στην Τυφλίδα, εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων, για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
6: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί με Ζώνα Ντεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη είμαστε στο ρέμα, όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News που στις αθλητικές σελίδες φιλοξενεί μεγάλη συνέντευξη του Γιάννη Γκούμα, αναφέρεται στο μεγάλο μάτι της εθνικής μας αύριο με τη Γερμανία. Του άρεσε η εθνική στον αγώνα με τη Σερβία και εκτιμά ότι η εθνική μας έχει τα φόντα, τις ικανότητες να κοιτάξει τα μάτια τους Γερμανούς και να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τα θέλω του Αγουαθίλ. Το μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας από Θεσσαλονίκη και ένα ρεπορτάζ που αναφέρεται στους πολλούς τραυματισμούς του ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά της ΑΕΚ όσον αφορά τον Ζούμπκοφ και τον Κάιρινεν, οι οποίοι κάθονται στον πάγκο. Και φυσικά τα πρώτα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα με δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά στη Real News. Γεια σου Νίκο από τον Πειραιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γεια σου ο Γιώργος από τον Ασπρόπηγο. Γεια σου Γιώργο, αντεύχομαι να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Ο κύριος Γιώργος Χολαργός.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Να πούμε για αυτές τις δύο μέρες, δεν θυμάμαι πότε είναι, για τον νικηταρά τον Τουρκοφάγο. Νομίζω γεννήθηκε χθες ή προχθές, ο οποίος ήταν και εξαντησίας από το Κολοκοτρώνη, ήταν θείος. Το έχεις υπόψη αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Το έχεις υπόψη σας?
0: Βεβαίως. Έχω αναφερθεί.
1: Ωραία, λοιπόν. Για το, εγώ τώρα φοβάμαι, πέρασα από το μυαλό μου το εξής. Με την Αγγλία, γιατί είχαμε ένα μηδέν στην Αγγλία. Και γυρίζουμε εδώ και μετά γίνεται μπάχαλο η δουλειά. Το θυμόσαστε?
0: Τα θυμάμαι μια χαρά.
1: Αυτά φοβάμαι εγώ. Αυτό που λέτε και εσείς ότι τη διάρκεια. Δεν ξέρω. Αυτά
0: του νικηταρά ήταν χθες. 25 Σεπτεμβρίου, τώρα το είδα. Νικήτα Σταματελόπουλος.
1: Σταματελόπουλος, ο οποίος.
0: Ο Τουρκοφάγος, ναι.
1: Ο οποίος στον Πειραιά ήταν, δεν έβλεπε, είχε χάσει το φως του. Και ζητιάνευε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ζητιάνευε.
0: Αν δεν απατώμε τώρα, η μάνα του ήταν αδερφή της γυναίκας του Κολοκοτρώνη.
1: Ναι.
0: Ήταν, νομίζω αυτό ήταν.
1: Λοιπόν
0: λέω, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτό που πάμε για την Αγγλία, που πέρασε από το μυαλό μου την Αγγλία, βγάζαμε μάτια. Ερχόμαστε εδώ μετά, πάμε με ποιους Δανούς και Σκοτζέζους. Και πάμε έξω. Και μείναμε έξω. Δηλαδή, πράγματα, δεν ξέρω. Αν και εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις, γιατί ό,τι και να είναι η Γερμανία, αυτή είναι σκυλιά του πολέμου, δεν δέχονται να χάνουν. Θα ρίξουν και τις κλωτσές τους, δύσκολα. Και αυτά που έχουμε κάνει είναι άθλος. Για μένα είναι άθλος. Εμένα μ' άρεσε, διότι εχθές πρώτη φορά είδα την εθνική να παίζει επιθετικά. Επίθεση από παντού. Κάνανε τρύπες, ένα-δύο, παίζανε στο σημαίκι του κόρνερ, παίζανε ένα-δύο. Είχαν μπροστά τους παιδιούς και δεν μπορούσαν, όσον αφορά τώρα για την... Αυτή έτσι είναι. Οι Σέρβοι είναι αυτό που είπατε πριν. Οι Σέρβοι έχουν οτροπία. Ο καθένας ρεμπέτα σχέρι. Και στο μπάσκετ τα ίδια είναι εκεί που τους περιμένεις. Παίζουν για τον εαυτό τους. Ενώ οι Κροάτες έχουν τη γερμανική αυτή την οτροπία. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ. Τώρα για το Γιώργο θα σας πω κάτι και να τελειώνουμε. Επειδή είπατε για το Ρώτα, για το Γιωβάνοβιτς. Κύριε Γιωβάνοβιτς. Κερδάς με 7-0. Γιατί δεν βγάζεις τον παίχτη σου, τον κολλή σου, τον κολλή.
0: Λέτε τώρα, συγγνώμη, για τον Νίκολιτς, όχι τον Γιωβάνοβιτς.
1: Συγγνώμη, για τον, ναι.
0: Για τον Νίκολιτς. Λέτε τώρα για το μάτς με τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Για τον Βάρκα, για τον Βάρκα.
1: Για τον Βάρκα.
0: Ναι.
1: Τον κρατάει μέσα. Παιδί μου, εγώ σου λέω ότι έχει μια λακκούβα το γήπεδο, ξέρω, και πατάει το πόδι.
0: Εντάξει, αυτό και σε προπόνηση, κύριε Γιώργο μου, μπορεί να γίνει. Και σε προπόνηση μπορεί να γίνει, εντάξει.
1: Ένα λόγο περισσότερο, γιατί εκεί υπάρχουν και τα μαρκαρίζουν πιο σκληρά στον κανονικό αγώνα. Άλλο με ζωή. Λοιπόν, πάρτα τώρα, κύριε Νικόλη. Πάρτα. Αμφίβολο εάν θα παίξει και με τη Σαχτάρ. Αμφίβολο. Και την Κυριακή που έπαιζε μετά το 7-0 έπαιζε με τον Βόλο. Κυρίωσε με τον Βόλο. Αυτοί οι δύο είναι ο ένας με τον άλλο, με Βάργας και Γιώβης, είναι το κάτι άλλο. Εντάξει, ο Ζή έρχεται μετά. Δεν μπορεί να ξεκινάς χωρίς να σου λείπουν και οι δύο. Λοιπόν, αλαζονία του κυρίου Νίκολη, πήγαινε τώρα να παίξεις στις αχτέρες και να μην έρθει στον κολλή σου. Γιατί τι ήθελε να κάνει δηλαδή από το 7-0, να πας πού, 8-9 και σου λέγανε μπράβο. Έλα μωρέ τώρα, βρήκα τώρα εκεί, άσε τώρα.
0: Ωραία κύριε Γιώργο, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο.
2: Κύριε Κολοκοντρώνη μου, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά. Δόξα Θεώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
2: Καλά μου, καλά, μια χαρά, μια ωραία, χαρά και εγώ, όλα καλά.
0: Ωραία.
2: Πολύ χαρούμενος είμαι. Πολύ χαρούμενος πρώτα για την εθνικάρα μας. Πραγματικά προχθές ευχαριστήθηκα εθνική. Ευχαριστηθήκαμε εθνική. Και αυτό να το δουν και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι τα παιδιά θα σταυρώσανε πάρα πολύ, και εγώ μαζί που δεν περάσαμε στο Μουντιάλ. Έχουν τέτοιο υλικό, είναι όλα ταλεντάκια δυνατά. Έτσι. Και θα έρθουν και αποτυχίες, είναι λογικό. Είναι άπειρα τα παιδιά σε διοργανώσεις που καίει μπάλα. Δεν είναι λογικό. Κάποια στιγμή να κάνουν και λάθη, αν δεν έχουν και κάποιους έμπειρους παίχτες δίπλα τους, να κάνουν κάποια λάθη, να μην βγει καλά το κουτσάρισμα, πολλά. Αλλά προχθές είδα μια εθνική που, παρόλο που φάγαμε γκολ στην αρχή, δεν παπαράτησε. Έδειξε δηλαδή ότι εγώ υπάρχω. Εγώ είμαι εδώ, θα παίξω, θα δείξω τι μπορώ να κάνω. Τώρα, για τη Γερμανία, την Κυριακή, εγώ δεν το έχω σίγουρο ότι θα χάσουμε, που λένε μερικοί.
0: Γιατί είναι, γιατί είναι σίγουρο ότι θα χάσουμε?
2: Θα χάσουμε με μεγάλο σκορ που λένε, θα φάμε και στο κεφάλι. Και η Γερμανία δεν είναι καμία Γερμανία. Βεβαίως δεν θέλω να την μειώσω, αλλά δεν είναι η Γερμανία από το 14 και μετά. Δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε το φόβητρο, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο. Που ήξερες, παιδί μου, ότι θα πας και θα είσαι λίγο δύσκολα. Είναι μια Γερμανία η οποία είναι με καινούργια εποχή, με τον μεγάλο προπονητή Κλοπ. Τώρα ανέλαβε ο άνθρωπος, είναι σε ένα πειραματικό στάδιο και δεν είναι και απίθανο και να κερδίσει, αλλά και να έρθει ένα χείλ. Εγώ δεν το κυκλώνω σε ήττα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό λίγα πράγματα, και εκεί πολύ χαρούμενος όσον αφορά και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά επειδή τώρα είναι η διακοπή θέλω να αναφερθώ λίγο στο μπάσκετ. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που μπορώ και βλέπω ξανά στον πάγκο τον Μπράντοβιτς, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε που ήταν, μαζί με Διαμαντίδη, μαζί με Μπατίστ, με Αλβέρτη, που είναι όλοι μαζί, όπως ήταν το 11 στο ευρωπαϊκό που ξυλοθυμάμαι τον εαυτό μου. Χαίρομαι πολύ που έχουμε έναν τέτοιο προπονητή στον πάγκο ξανά, έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι σε 65, μπορεί να έχει 9 δικές του Ευρωλίγκες σαν προπονητής που έχει κατακτήσει, αλλά η δίψα είναι ίδια. Ο τρόπος προχθές που κοούτσαρε την ομάδα και φώναζε στους παίχτες ενώ σκοράραμε για λάθη που γινόντουσαν στο transition ή στα rebound ή στο οτιδήποτε, μου δείχνει έναν άνθρωπο που ήρθε εδώ όχι απλά για να πάρει κάποια λεφτά, που ακούστηκε στην αρχή ότι τον ξεπέρασε το μπάσκετ και ήρθε να εισπράξει. Βλέπω έναν άνθρωπο που θέλει να δουλέψει και να φτιάξει μια νέα αυτοκρατορία με τον Παναθηναϊκό. Να μην πω μεγάλα λόγια, να κάνει πράγματα. Και είμαι χαρούμενος και ευτυχής που θα το ζήσω ξανά. Θα το ζήσω και θα το καταλαβαίνω αυτή τη φορά. Πώς μας είδατε εσείς προχθές, κύριε Γιώργο?
0: Εντάξει, εγώ, κοίταξε, τώρα δεν το κρύβω. Εγώ είμαι κλασικός ποδοσφαιρόφιλος. Είδα την εθνική, είδα λίγο την αρχή. 5 λεπτά Παναθηναϊκό, 5 λεπτά Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Δεν έχω άποψη.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Λογικό, λογικό, άμα δεν είναι.
0: Δεν έχω άποψη.
2: Ωραία. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. να έχουμε μια καλή σεζόν και Ευρωλίγκα και Ελλάδα και να αφήσουμε αυτά που ξέραμε αυτά τα χρόνια, να πάμε λίγο μπροστά στον αθλητισμό. Καλό θα είναι.
0: Να είστε καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς. Πριν πάω στον Γιώργο, έρχομαι δευτερόλεπτα. Είναι ένας, τώρα υπογράφει Ζέντερμπεργκ, μου έχει στείλει 5 φορές και περνάς γενναίες 14 στον Αλγουαθίλ. Τι να διαβάσω, το μήνυμα δεν είναι αυτό, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό και αν είσαι Ολυμπιακός. Τώρα ήρθε ο άνθρωπος, αφήστε να τον δούμε λίγο, έτσι. Και επίσης Νίκο Πειραιά, λέει, άκουσες ένα σταθμό, μου λέει ότι ο Αλγουαθίλ μένει στο Ρέντι. Ναι, στο Ρέντι μένει ο άνθρωπος, γιατί δεν πρόλαβε να βρει σπίτι. Με το που ήρθε αμέσως προπόνηση, μάτς όφι, μάτς ευρωπαϊκό, λογικό δεν είναι. Τώρα που υπάρχει διακόπη πιστεύω θα βρει σπίτι. Γιατί σου κάνει εντύπωση ότι επειδή μένει στο Ρέντι, το Ρέντι έχει φοβερές εγκαταστάσεις, έχει ξενώνα, εκεί μένει η αποστολή του Ολυμπιακού. Δεν κατάλαβα, εκτός αν θες να μου πεις κάτι άλλο. Αν θες κάτι άλλο να μου πεις, εδώ είμαστε, στείλε μου μήνυμα. Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
3: Γεια σου, Λερβί. Τι έγινε, καλημέρα.
0: Εδώ, στον αγώνα, πώς πάμε.
3: Θα πω κάτι, δεν είναι πολιτικό, απλά είμαι στην Ιταλία. Εδώ και μια εβδομάδα, ξέρεις, έχω και ένα real estate. Και με ειδοποίησανε και από την Αμερική κάτι πελάτες μου και από την Αγγλία. Για ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει η Ιταλία και μου έκανε εντύπωση. Είμαι στην Τοσκάνη τώρα. Ξέρεις, Γιώργο, στην Τοσκάνη δίνουν 30.000 ευρώ σε ένα σπίτι που μπορεί να κάνει 3 κουβατοκάμαρες 150.000 ευρώ. Δωρεά το Ιταλικό κράτος,
0: ναι,
3: για να μεθυκίσουν εκεί τα νέα ζευγάρια.
0: Ναι.
3: Έτσι, και χαρισματικό, και το δάνειο που τους δίνει είναι πολύ μικρό, μικρότερο από όσο ήταν.
0: Έχουμε αρχίσει και δίνουμε και εμείς κάτι ανάλογο για τη Θράκη. Δεν ξέρω τώρα, ακριβώς δεν ξέρω ποσά, αλλά δίνουμε κίνητρα και οικογένειες και για δουλειά και κάτι γίνεται.
3: Μακάρι.
0: Όχι, καλά κάνεις.
3: Είναι ένα θέμα που μου κάνει εντύπωση.
0: Καλά κάνεις, γιατί μας πονάει όλους και δημογραφικό και νέα ζευγάρια κλπ. Γιατί λέμε εδώ δεν κάνουν παιδιά. Μα πώς θα κάνουν παιδιά όταν δεν βγαίνουν. Όλα παίζουν ρόλο. Τέλος πάντων. Για πάμε.
3: Πάμε στα δικά μας.
0: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα, πριν πω οτιδήποτε, θα πω κάτι. Είδα χθες το παιχνίδι του για Γαλλία. Είδα τη Γαλλία. Είχα πολλά χρόνια, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας. Έχω δει Βραζιλία με Ζήκο, Ζορτζίνιο, Σόκρατες, τώρα μεγάλη ομάδα του Βραζιλίου. Λοιπόν, είδα τη Γαλλία, φίλε, και έπαιξε ποδόσφαιρο βραζιλιάνικο. Η μπάλα κάτω, ένα-δύο τριγωνάκια, τα κουνάκια, άνοιγμα που βγαίνουν σε σέντρες από δεξιά, εξτρέμ προς το κέντρο να αφήνει την μπάλα, την πάρει ο επόμενος κτλ. Τώρα μπορεί το σκορ να μην είναι, αλλά εγώ είδα βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και δεν το πίστευα. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Σκέψου ότι ο Εμπαπέ, ο οποίος είναι ο Εμπαπέ, ήταν μετριότητα σε σύγκριση με Ντεμπελέ και με άλλους παίκτες που είδα χθες στη Γαλλία.
0: Ο Λίσε όλα τα λεφτά.
3: Ο Λίσε, μπράβο. Mm. Λοιπόν, δηλαδή μεγάλη διαφορά και μου έκανε εντύπωση. Ζιντάν προπονητής. Φαίνεται αλλάζει το σύστημα της Γαλλίας, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία που λέει στο άλλη Γαλλία. Άλλη Γαλλία ήταν. Και δεν είμαι και φαν της Γαλλίας, έχω δει και Πλατινή, αλλά αυτό το ποδόσφαιρο που είδα, δεν ξέρω αν είναι στο παιχνίδι.
0: Είδα. Δεν το είδα όλο, αλλά είδα ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο, το είδα όλο.
3: Οπότε έχει αντίληψη. Ποιο δεν το έχουμε τώρα, πολύ καλό είναι ο Πεφτοπότης, πώς το λένε, και ο Ιωαννίδης, αυτός είναι φοβερός. Ποιο Κοστούλα τώρα. Ή ο Κοστούλα τώρα για να πέσει την ποικία. Κάποια 89% εκατομμύρια θα τον πουλήσει η Brighton. Αλλά τώρα ο Γοστούλα τώρα είναι για να παίζει εκεί. Φοβερό δεξί μπάκο Βαγιανίδη, ποιο ρωτάει. Είναι για να παίζει. Κατά ποιο τσολάκι τώρα. Να βάζουν καλύτερα τον Βλαχοδήμο του Παλαθηναϊκού. Αυτά για έναν που βγήκε εκεί πρώτο να σου πει ότι πρέπει να ξεκινάει εθνική με τον Τετέ. Κατάλαβε. Μόνο που όσο στοιχίζει το αριστερό κορδόνι του Κοστούλα, του, στοιχίζει τον Τετέ μαζί. Μαζί με τον άλλο το σέντερφορ που έχουν. Έτσι πες το χαιρετισμάτα. Όταν η εθνική φίλε γίνεται αντικείμενο οπαδικής γάγρενας και κόμπλεξ, το οποίο διακατέχεται τα τελευταία 50 χρόνια από τη ζωή του καθεμιανού, γιατί όταν δεν μπορεί να φτάσει κάποιον, προσπαθεί να τον υποβαθμίσει, να τον κοντίνει για να φτάσει κοντά του, φυσικό είναι να δημιουργούνται αυτά. Πώς την είδα την εθνική. Ήταν μια ομάδα εθνικής, η οποία παρόλο που έκανε, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως και έλεγες, όταν ο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχει και για τους Ολυμπιακούς αυτό, κάνει 40 ευκαιρίες και δεν κάνει γκολ, τι μας έλεγες Γιώργο, και έχεις δίκιο. Δεν έχει το σκορ. Η Εθνική που έκανε 35 ευκαιρίες στο πρώτο μήνο και δεν έγραφε γκολ, άμα γινόταν στο 1-1 το δοκάρι γκολ.
0: Εγώ να σου πω κάτι, γενικά ανησυχώ όταν η ομάδα δεν παράγει παιχνίδι, δεν δημιουργεί φάσεις. Όταν η ομάδα δημιουργεί φάσεις, το γκολ θα έρθει. Αυτό πιστεύω.
3: Ο Ολυμπιακός παρήγαγε φάσεις πέρυσι, γκολ δεν έβρισκε. Και λέγαμε ένα 0. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
3: Και λέγαμε ο LKB δεν είναι σε φόρμα και δεν έχουμε center forward. Αυτά λέω ψέματα.
0: Όχι, έτσι είναι. Απλά με τη Λίμπερ.
3: Απλά δεν μπορούμε να έχουμε 2 μέτρα για 2 σταυμά.
0: Είχε επικεντρώσει.
3: Άκουσε δηλαδή,
0: ο Μεντιλίμπαρ είχε επικεντρώσει όλο το παιχνίδι πάνω στον LKB. Αυτό είναι γιατί. Εντάξει, πες ότι κάποια στιγμή.
3: Η Εθνική πάνω στο Παυλίδι, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν είναι πάνω στο Παυλίδι.
3: Μπήκε μέσα ο Δουβίκας και εκεί που δεν φάνηκε. Ποιος Τσιμίκας, μωρέ τώρα. Ο Τσιμίκας, ο οποίος ήταν ανύπαρκτος στον πρώτο ημίχρονο, αυτή είναι η αλήθεια. Και στο δεύτερο για τα προβληματάκια του. Παρ' όλα αυτά έκανε μια κούτσα. Η σέντρα όμως που βγάζει, γιατί δεν είναι ότι σταμάτησε την μπάλα, έρχεται με 100 χιλιόμετρα. Του κάνει ο άλλος το τάκλιν και πάνω στο τάκλιν κάνει τη σέντρα.
0: Ναι, όντως, το είπα και εγώ. Σωστό, το είπα και εγώ.
3: Έτσι.
0: Ήταν εντυπωσιακή ενέργεια, ναι.
3: Α, μπράβο. Και τον κόλ και του Δουβίκα. Αλλά ο Δουβίκας, επειδή είναι ο τρίτος σεντερφόρ, κατάλαβα το βάζουμε τον Τετέ. Άμα ήταν ο Τετέ, θα μας το έκανε τον κόλ. Μπορεί.
0: Ο Τετέ είδε ότι ο Γιωβάνοβιτς ξανά τον βάζει απ' τα άκρα. Δεν τον βάζει.
3: Α, μπράβο, γιατί εκεί πάει η θέση του. Απλά το ξαναλέω, θέλοντας κάποιοι να περιαυτολογήσουν για την ομάδα τους. Η οποία όμως ουσιαστικά η ομάδα τους, γιατί αρκεί μετράει το ουσιαστικό, μας πούνε τι έχουν στο transfer market. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι business. Ας μας πούνε λοιπόν από αυτούς τους παιχταράδες που έχουν βγάλει αυτή την ομάδα τους, πόσο τους έχουν πουλήσει και τι έχουν πουλήσει. Μας πούνε. Και όταν ο άλλος, ας πούμε, κάνει μια έτσι με έναν παίκτη σαν τον Λουίς, τον οποίο δεν τον είδαν ποτέ στη βαλίτσα, ήταν και τον πούλησε 22 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο.
0: Εντάξει, εγώ τώρα δεν είδα κάτι από αυτό το παιδί εδώ. Τώρα πώς πουλήθηκε τόσο ακριβά, τι έγινε. Κρατάω μικρό καλάθι, τέλος πάντων. Πάντως στο MLS πάει καλά. Στο MLS πάει καλά.
3: Μπράβο, και έκανε μια γκολάρα από
0: το. Ναι, το είδα, το είδα, το είδα.
3: Δεν τον είδα, γιατί είδες τον Κλέιτον.
0: Όχι, καθόλου.
3: Τον έχει δει.
0: Όχι.
3: Ακούω κάποιο που μου λέει: μένει ο Αγουαδίνη στο Ρέντι. Έχετε πάει στο Ρέντι. Αλλά να μου πει ότι κάτω μέρο δεν πληρώνεται. Γιατί είμαι σίγουρο ότι αυτό που σου στείλε το μήνυμα. Άμα του πω να μου στείλει τον αριθμό του κατά μέλους, όσο τώρα τον Ολυμπιακό, δεν σου λέει αγκαία. Αν πληρώνει μέλους η δρομή, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα πληρώνει. Και αν πληρώνει αυτό, δεν πληρώνει η άλλη 99. Καταλάβες, αλλά αυτοί έχουν άποψη για τον Ολυμπιακό. Αυτοί έχουν άποψη για το ποιο θα είναι προπονητή στον Ολυμπιακό. Αυτοί δεν μας είπαν τον Αθανασίου ποιο τον έβαγε για τον Ολυμπιακό. Ξέρει να μας πει τίποτα. Το Γιαζίτη ποιο τον έβαγε για τον Ολυμπιακό. Ξέρει να μας πει τίποτα. Δεν παίζει λέει με δεκάρι ο Αγουαδίλ, ενώ άλλος έπαιζε με δεκάρια. Είχαμε τελευταία παίζει με δεκάρια. Ρε Γιώργο, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε με κάποιους. Ήμουνα εδώ, τρώγαμε προχτές, με ένα φίλο επιχειρηματία Ισπανό, η οποία είναι, αυτός είναι Ρεάλ Μαδρίτη και είναι από τη Μαδρίτη, και η γυναίκα του είναι Αθλέτικο Μπιλμπάο, είναι Βάσκα, είναι... Και είχαμε τη συζήτηση αυτή με τον Μεντιλίμπα. Και της λέω, ρε παιδί μου, είναι από τους αγαπημένους μου, τον αγαπάμε. Αλλά είναι λίγο, τη λέω, ξέρω εγώ, τεστρό και ο άλλος. Και μου λέει, όχι λίγο, πολύ, και ξέρει γιατί. Τη λέω, όχι, γιατί μου λέει, το μέρος που είναι Βουνίσιος. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Τι είναι, ο?
3: Είναι Βουνίσιος.
0: Είναι Βουνίσιος, ναι.
3: Βουνίσιος.
0: Ναι.
3: Είναι, μου λέει, το έχουν όλοι, δεν είναι μοναδικός.
0: Mm.
3: Και ο Βαρβέρδε, βέβαια, πίνει νερό στο όνομά τη, το όνομά του, η συγκεκριμένη γυναίκα. Και όλοι αυτοί τη Αθλητικό Μπιμπάκ. Και εσεί τα ράβια μα, το κάνουμε και την Παρσόγια με τον Ολυμπιακό, μετά και η Ελλάδα με τη λέω, πώ προμάνε, είστε πολύ καλοί. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Εθνική είναι πέρα από παίκτες για τον οποιοδήποτε. Να δώσεις ένα δίπλωμα εκεί στο Ρησίδωρα,
0: λοιπόν,
3: ο οποίος θα κάνει 70 χρόνια, κάνει κάτι δομό.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του τώρα, Γιώργο μου,
3: τέξτε. Δεν μπορεί να λέει ότι έχετε κάνει να κατεβάσει.
0: Εντάξει, τι να κάνω εγώ. Εντάξει, δεν είναι μόνο Ρησίδωρο και το τι μου στέλνουν.
3: Δεν
0: ξέρω
3: τι κάνει εσύ, δηλαδή, και εγώ έχω μια άποψη.
0: Όλοι, μα είδε και εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις.
3: Τότε με αυτή τη λογική και εγώ έχω άποψη να κάνω τον υπουργό εξωτερικών.
0: Εντάξει, τώρα τι να σου πω.
3: Τι γνώσεις έχει, θέλω να μας πει ο καθένας. Τι γνώσεις έχει για να έχει άποψη, ρε φίλε. Λοιπόν, σε ένα ποδόσφαιρο σήμερα, για να το τελειώσω, σε ένα ποδόσφαιρο σήμερα, το οποίο δεν παράγει και δεν έχει δασκάλους να παράγουν σχολή ελληνική, όπως υπήρχε η σχολή των Μαγιάρων, όπως υπήρχε η σχολή των Μπλάβη, όπως υπήρχε η Ισπανική σχολή, η Βραζιλιάνικη σχολή, το Λατινικό ποδόσφαιρο και το καθεξής, Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτά τα παιδιά έχουν πάρει ευρωπαϊκές παραστάσεις και αποδίδουν αυτό που αποδίδουν. Θέλει υπομονή και σώσιμο.
0: Ωραία.
3: Και τον Ολυμπιακό τα ίδια.
0: Έγινε Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Ο Life Coach, για χαρά.
4: Για χαρά σου, κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται, καλά.
4: Εγώ καλά είμαι, ναι.
0: Ωραία.
4: Μπορείς να μου πεις πότε παίζει Παναθηναϊκός?
0: Στο πρωτάθλημα ποδόσφαιρο.
4: Ναι,
0: έχουμε διακοπή τώρα. Έχουμε διακοπή γιατί
4: είναι... αύριο.
0: Όχι, όχι, γιατί είναι η εθνική ομάδα.
4: Καλή, εθνική.
0: Μετά έχουμε το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Θέρμα μέρα.
0: Είναι 10 Οκτωβρίου πρέπει να είναι, 10 ή 11 Οκτωβρίου.
4: Ωραία, και κάτι άλλο. Μπορώ να πω ένα δύστιχο και
0: ναι,
4: να φύγω,
0: ναι,
4: να
0: εξαφανιστώ. Ναι.
4: Κυρία Κέτη, χαίρετε.
0: Ωραία.
4: Με το πρόσταγμά σου όλα θα γίνουν φωτεινά, θα γίνουν ερωτικά, ναι, θα γίνουν. Αυτά.
0: Έγινε life coach. Για χαρά, για χαρά. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά να πούμε ένα γεια στον κύριο Σάκη, ταξί μου περιμένει γιατί μπορεί να οδηγεί ο άνθρωπος. Κύριε Σάκη.
5: Ναι, κύριε Τελεκοντρώνη, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Σας ακούω πολύ καιρό.
0: Εργάζεστε τώρα, εργάζεστε.
5: Βέβαια.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι.
5: Εξυπηρετούμε τον κόσμο. Τώρα.
0: Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
5: Είναι κοινωνικό λειτουργήμα, έτσι, λογικό είναι.
0: Βεβαίως.
5: Υπάρχουν και τα κοινά. Θέλω να πω λίγο τη γνώμη και για τον Γιώργο από το Λονδίνο, ένα εξαιρετικό παιδί, αλλά έχει ένα κακό Ολυμπιακό. Με καλή έννοια το λέω.
0: Εντάξει, ναι.
5: Λοιπόν, θέλω να πω τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό φέτος.
0: Ναι, θα πω, για να μην σας καθυστερώ, πέστε αυτό που θέλετε και εγώ θα πω μετά.
5: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος εκτρομερή ομάδα και δεν πιστεύω να φέρει κανένα στην αντίσταση. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα το λιγότερο με 7-8 βαθμούς διαφορά, το έχω ξαναπεί πάλι. Και θέλω να και για τη γνώμη μου για την εθνική. Έχουν τη γνώμη και για τον ΤΕΤΕ θα ήθελα.
0: Βεβαίως.
5: Αν μπορεί να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, γιατί εγώ τον έχω για. Πιστεύω τώρα το κάτω στο αδερφό που υπάρχει στην Ελλάδα σίγουρα, αλλά τώρα το βάλω και στην πεντάδα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
5: Ένας ο οποίος βάζει και η γνώμη προσωπική, δεν βλέπω πολλά χρόνια μπάλα. Αυτό που μου αρέσει αυτό το παίχτη είναι που βάζει γκολ από εκεί και πιο δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
0: Ολοκληρώστε, εγώ θα απαντήσω μετά. Πες ό,τι θέλετε.
5: Να είστε καλά γιατί οδηγάω.
0: Ναι.
5: Καλό, καλή και
0: έγινε κύριε Σάκη μου, καλή δουλειά να έχετε. Καλή δουλειά, καλή δουλειά. Λοιπόν, θα πάμε διαφημίσεις ειδήσεις και μετά θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Σάκης. Πάμε.
6: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική.
10: Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
12: Οκτωμπιρ Φεστ 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρ Φεστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
13: Έπρεξη σε κτίριο στην Πλάκα, καθώς λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι εντοπίστηκαν στα συντρίμια και οι δύο τελευταίες ορεί. Συνολικά 6 είναι οι νεκροί. Ξύσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τους δράστες που άνοιξαν πήρε τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα αναζητάει η αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στο Ψυχικό.
14: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
15: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουλιά, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια.

η οποία μου γράφει ότι δεν το διαβάζω όπως το λέει, ότι τρεις ώρες εκπομπή και έχετε βάλει μόνο δύο τραγούδια και μας έχετε φλωμώσει με τα αθλητικά. Δεν έχει άδικο, κυρία. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω ένα ωραίο τραγούδι, μια και ξέρω ότι αγαπάτε και τον Τερζή. Λοιπόν, να πω και αυτά που είπε ο κύριος Σάκης πρώτα και θα χρωστάω και τη Σίτη, που με ρωτάνε και από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί σημαντικά. Έχει χαφάρες, έχει ποιοτικούς παίκτες. Καμαρά, Ουναΐ, Κάγκουα, τρομερή ιστορία ο Κάγκουα. Έκρηξη, ταχύτητα, πάθος, προωθεί, δημιουργικός. Έχει ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Από πίσω ο Λουζά. Έτσι, έχει αυτή την τετράδα. Έχει επίθεση, τρομερή ποικιλία με τον Τετέι, τον Τέσσερς και τον Λιβάη. Μεγάλη ιστορία ο Λιβάη, γιατί παίζει και σεντερφόρ και από τάκρα. Έχει στα μπόρδα, έχει Σαντίν, ο οποίος κάτι αρχίζει και δείχνει. Εμένα με προβληματίζει η αμυντική του λειτουργία. Θα το δούμε τώρα στα ντέρμπι. Έρχεται και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα είναι αίτητη, 13 μάτς. Σημαντικό. Έχει ισοφαρίσει επίδοση 25 ετίας. Ο κόσμος επιστρέφει στο γήπεδο. Υπάρχει ένα καλό κλίμα στην ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αυτοκαταστροφικό σωματείο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα δείχνουν ότι είναι σε καλό δρόμο. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα. Σε καμία περίπτωση. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό αύριο είναι και το κομμάτι μου στη Real News. Κάνω έναν μίνι απολογισμό των 5 αγωνιστικών. Μπορώ να αναφερθώ αύριο, έτσι, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και λέω και γράφω τι έχω δει μέχρι τώρα και τι περιμένουμε. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρεις. Πάντως ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά έχει αρχίσει και βρίσκει τα πατήματά του. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Είναι και η εικόνα του. Αρχίζει και βελτιώνεται. Παίζει καλή μπάλα. Έχει καλό κέντρο. Έχει κυκλοφορία, βλέπεις ότι παίζει με αέρα, με αυτοπεποίθηση. Αλλά, επαναλαμβάνω, έχουμε τώρα τον Ολυμπιακό, αυτό θα είναι ένα πολύ καλό τεστ. Ας κρατάμε λοιπόν μικρό καλάθι. Όσον αφορά τον Τετέι, δεν νομίζω κανείς να αμφισβητεί την αξία του. Μιλάμε για ένα πραγματικό οδοστρωτήρα, δεν το σταματάς εύκολα. Μπορεί να παίξει από τάκρα, μπορεί να παίξει σεντερφόρ φουνταριστό, μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφόρ. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος σου κάνει πάρα πολλές δουλειές. Και έβαλε τώρα με την Καλαμάτα ένα γκολ ποίημα. Τους πήρε αμπάριζα όλους. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Και λογικό είναι στην εθνική μας ομάδα. Δεν μπορώ να πω κάτι λιγότερο και κάτι περισσότερο από αυτά που βλέπει όλος ο κόσμος. Και χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοια παιδιά σαν τον Τετή. Λοιπόν, στα υπόγεια είναι η Θέα. Ο Γίγαντας ο Τερζής. Μια δημιουργία του Γιώργου Θεοφάνου.

0: Μου λέει ο Δημήτρης, τι αειδόν είναι αυτό, τεράστια φωνή που άρχισε να βρει την αναγνώριση που του άξιζε. Καλά, εμείς το μάθαμε αργά. Εκεί στη Θεσσαλονίκη τραγουδούσε πολλά χρόνια. Η φωνάρα, δεν το συζητάμε, τραγουδάρες και λοιπά. Και κυρία Σπασία μου γλυκιά, δεν μου το είπατε. Τέλος πάντων, θέλετε του Μητροπάνου το είσαι ωραία σαν αμαρτία. Με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Επειδή με μαλώσατε, λοιπόν, και εγώ θα σας απαντήσω έτσι. Θα βάλω το τραγούδι που θέλετε. Αλλά καλά κάνετε. Καλά κάνετε, γιατί δεν μπορεί τώρα κι εγώ να ήμουν ακροατής τρεις ώρες εκπομπή με δύο τραγούδια. Έλεος. Έλεος. Έχετε δίκιο να τα λέτε αυτά. Καλά κάνατε. Ο Διονύσης Περιστέρη.
1: Καλησπέρα, φίλε. Γιώργο, τι κάνεις?
0: Πώς είμαστε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι.
1: Δεν θα έπαιρνα, αλλά με τίμησε κάποιος που βγήκε και είπε, ένας καθηγητής ποδοσφαίρου, που είπε ότι πρέπει να έχουμε γνώση για να βγαίνουμε να μιλάμε.
0: Κατάλαβα και το γέρο, ναι, ορίστε.
1: Ναι, εγώ δεν έχω πολλές γνώσεις, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας μας έχει δικαίωμα να μιλάει.
0: Ο καθένας, εννοείται, έχει δικαίωμα να μιλάει, να λέει ακριβώς την άποψή του κλπ. Και έχω πει πολλές φορές ότι αν αισθανόμαστε ότι τα πούμε χαζομάρα, να έχουμε το θάρρος της γνώμης, να το πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου διαχρονικά.
1: Η χαζομάρα η δικιά μου μπορεί να είναι σωστή για κάποιον άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Όσο για το Μεντιλίπαρ, θα το αφήνω στον καθηγητή πάλι.
0: Ναι, τώρα να μην μιλάμε έτσι τώρα ηρωνικά, γιατί θα θέλει να απαντήσει και ο Γιώργος. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Όχι, ο καθένας έχει τον στυλ του, έχει τον τρόπο που εκφράζεται.
1: Να μην προσβάλλει τους άλλους.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω το έκανα. Δεν νομίζω το έκανα γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι άμα δεν ξέρει να μην μιλά, τι πάει να πει αυτό.
0: Εντάξει, έχει.
1: Από κάτι άλλο, γιατί για το Μεντιλίπαρ, η σωστή συμπεριφορά απέναντι σε έναν άνθρωπο, σε έναν προπονητή, είναι όταν κάνει μια συμφωνία να την τηρείς. Πράγμα που δεν έκανε ο Μαρινάκη. Δεύτερον, έκανε αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια. Τον αφήνει ξεβράκωτο. Τον αφήνει χωρίς παίκτες μέχρι τελευταία στιγμή και ρίχνει τα βάρη στον προπονητή και παίρνει δρόμο, όπως έκανε με τον Μάρτι. Ο Μάρτι έκανε παπάδες στις πρώτες χρονιές. Το τέλος έφυγε κλωτσιδών. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι,
1: όταν λέμε κάτι, κρατάμε το λόγο μας.
0: Καλά κάνατε
1: και είπατε. Όπως και να είναι. Εντάξει.
0: Έγινε και
1: για μισή. Να είστε καλά. Για την παρατήρηση.
0: Όχι, παρακαλώ, τι. Για να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Για
0: χαρά. Απλά να πω, επειδή γνωρίζω τον Γιώργο, μιλάμε τόσα χρόνια, ραδιοφωνικά τον γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν το κάνει για να μειώσει, δεν το κάνει για να προσβάλλει τους ακροατές. Δεν νομίζω. Έχει το δικό του τρόπο έκφρασης. Εντάξει, μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα εναντίον του, άλλοι υπέρ του. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το δικό του τρόπο που, πώς το λένε, εκφράζεται. Άμα καθόμαστε τώρα, είναι ένας άνθρωπος, ένας. Δεν είναι ούτε πέντε ούτε δεκαένας, είναι στην κυριολεξία. Έτσι. Λοιπόν, έχει την άποψή του. Πολλές φορές τα πήγε εναντίον. Εγώ δεν είναι δικαιολόγο. Έτσι, έχει την άποψή του. Έχει πει και για τον Ολυμπιακό υπέρ πολλές φορές. Έχει πει και κατά. Έχει πει για τις άλλες ομάδες κατά. Έχει πει και υπέρ. Εντάξει, ωραία. Από εκεί και πέρα ο καθένας, όπως είπε ο κύριος Ισίδωρος, λέει κατά τη γνώμη μου, πέρα παίξει αυτός. Δεκτό. Εντάξει, θα κάτσω εγώ να του πω τι λες. Γιατί εγώ προπονητής είμαι. Που λέω. Ο κάθε άνθρωπος όπως τα βλέπει. Απλά εγώ είμαι επαγγελματίας. Είμαι από μέσα, το ζω από μέσα. Υποτίθεται ότι ξέρω πέντε πράγματα παραπάνω γιατί είναι η δουλειά μου. Αλλά από εκεί και πέρα γι' αυτό και βγαίνετε να πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, επειδή με ρωτάει και είχα πει προηγουμένως και με ρωτάνε και από το Σίδνεϊ ο Αριστοτέλης, να είσαι καλά. Η υπόθεση της Σίδνεϊ είναι πολύ σοβαρή. Ξέρετε πώς ξεκίνησε. Για να δούμε λίγο γιατί το λέω αυτό. Δεν είμαι υπέρ της Σίδνεϊ σε καμία περίπτωση. Και η Τσέλσι να ήταν τα ίδια θα έλεγα, που είναι η ομάδα στην οποία εγώ την τιμή να είμαι μέλος από το 1983, ότι εάν έχεις παρανομήσει, όπως και να λέγεσαι, ακόμα και να πέσεις. Γιατί η City τώρα κινδυνεύει είτε με τεράστιο πρόστιμο, είτε με αφαίρεση βαθμών, είτε με υποβιβασμό. Και η Chelsea να ήταν. Να πέσει κατηγορία. Το θέμα ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού του Der Spiegel, που στο δημοσιογράφο που τα έγραψε, αυτά που έγραψε, έπεσαν στα χέρια του κάποια email από έναν Πορτογάλο hacker. Και τα είδαν στην UEFA και η UEFA άρχισε έλεγχο. Και η UEFA στέλνει φιρμάνι στην Αγγλική Ομοσπονδία, ότι κάτι συμβαίνει με τη ΣΥΤΗ, συγκεκριμένως όσον αφορά τα οικονομικά. Και άρχισε λοιπόν ο έλεγχος και πήγανε δικαστήρια κλπ. Ήταν 115 κατηγορίες, κρίθηκε ένοχη για τις 114, έχει να κάνει με διάφορα οικονομικές ατασταλίες, εικονικά τιμολόγια, υπερκοστολογήσεις κλπ. Δηλαδή αυτοί τι κάνανε, ουσιαστικά τι είναι μια, έχουν ατέλειωτο χρήμα, το οποίο το χρήμα αυτό, ξέρετε τι γίνεται, μπαλάκι. Πάει από το ένα ταμείο στο άλλο, γιατί αυτός ο όμιλος έχει γύρω στις 10 ομάδες. Έτσι, δηλαδή η ομάδα που έχει, η εταιρεία που είναι ιδιοκτησία, έχει άλλη εταιρεία που είναι χορηγός. Ή έχει άλλη εταιρεία που είναι γραμμένη το γήπεδο. Έχει άλλη εταιρεία που έχει τη γυναικεία ομάδα, που εκεί πέφτουν πολλά λεφτά. Έχει άλλη εταιρεία που είναι και εταιρεία ταυτόχρονα μάνατζερ. Και η μία τσέπη τα δίνει στην άλλη. Ουσιαστικά αυτό έχουν κάνει, αλλά αυτό που κάνουν είναι κάτι σαν πυραμίδα που λέγαμε παλιά, αλλά είναι εσωτερική πυραμίδα μεταξύ των εταιριών. Όλο αυτό είναι παράνομο. Έσοδα, έξοδα, financial fair play κλπ. Αυτά έχει κάνει η ΣΥΤΗ. Και μάλιστα τώρα, εκτός ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τύχη, γιατί θα κάνει και έφεση και πόσο καιρό θα πάρει, ορισμένες ομάδες από την Αγγλία λέγεται ότι θα κινηθούν και θα ζητήσουν αποζημίωση. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμένα, λέω τώρα μια ομάδα στην τύχη, είμαι Liverpool, είμαι United, είμαι ξέρω εγώ Chelsea, είμαι Tottenham, ότι εμένα κύριε, επειδή έκανες αυτά, δεν ήμασταν ανταγωνιστικά στο ίδιο επίπεδο. Εσύ με έριξες οικονομικά, έχεις περισσότερα όπλα από μένα. Και γι' αυτό έχεις καλύτερη ομάδα, έχεις τον Guardiola, καλύτερους παίκτες και σάρωσες τους τίτλους. Αυτά λοιπόν τώρα πρέπει οι τίτλοι να σου αφαιρεθούν, λένε αυτές οι ομάδες τα νομικά τους επιτελεία, και βέβαια εμάς, αυτές τις ομάδες, θα πρέπει να μας αποζημιώσεις. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι όχι τεράστιο θέμα εδώ, μιλάμε για... Αλλάζει το αγγλικό ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για βόμβα. Πραγματική, εάν αυτή σκάσει και δούμε μια τέτοια ποινή. Εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Διότι όταν μιλάμε για αγγλικό ποδόσφαιρο, λέμε για τα τηλεοπτικά, λέμε για τη Λίγκα, λέμε για την Ομοσπονδία, λέμε για ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι εκεί δεν κουνιέται φίλο, πρέπει να είσαι σωστός κλπ. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό το αγγλικό ποδόσφαιρο που έχουμε όλοι μας πολύ ψηλά, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, να μην έχετε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια τι γινότανε, ή να μην έχετε πάρει χαμπάρι τι γινότανε και με Τσέλσι που έχει τιμωρηθεί άπειρες φορές, και προφανώς και με άλλες ομάδες. Και πρέπει να έρθει ένα γερμανικό περιοδικό να βρει κάποια email από ένα Πορτογάλο hacker και να ξετυλίξει το κουβάρι. Αυτό δεν δίνει σοβαρότητα ως αγγλικό ποδόσφαιρο. Από αυτή την άποψη σας λέω ότι ναι μεν έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά πώς ξεκίνησε, πού έχει φτάσει και πού θα καταλήξει. Το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Πολύ σύντομες διαφημίσεις και ερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και μια και είπα για Αγγλία, έχει σήμερα 10 παρατέταρτο, όσοι είστε σπίτι, Αγγλία-Ισπανία. Από τον Αλφα και από την Νόβα, από το Prime. Μεγάλο μάτς, εντάξει τώρα Ισπανία είναι Ισπανία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγλία... Εντάξει, θα μου πεις, παίζει στο γήπεδο της, παίζει στην έδρα της. Θα μπορέσει να τη φρενάρει, να σταματήσει. Μιλάμε για σούπερ ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Πάντως, Αγγλία-Ισπανία είναι σαν ζευγάρι πολύ δυνατό. Ο Λάζαρος μου λέει: θα ήθελα να κάνεις μια αναφορά στις τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές που τις παρουσιάζουν παλιοί αθλητές και το πόσο συμβάλλουν στην κατανόηση του αθλήματος με τα οποία ασχολούνται. Και να προτρέψει το βαθμό που μπορεί σε αυτά τα παιδιά να ασχοληθούν και με την οπαδική βία. Διαμάντια σαν τον Ντέμι, τον Λίμπε, τον Παπαλουκά, τον Διαμαντίδη, τον Τσαρτσαρή μπορούν να κάνουν πολλά πάνω σε αυτό. Αλλιώς πάμε χαμένοι. Δεν θα διαφωνήσω. Όταν ακούς ειδικούς, αυτοί είναι ειδικοί. Αυτός που έπαιξε ποδόσφαιρο, που έπαιξε μπάσκετ, που έπαιξε βόλεϊ, χάντμπολ, τένις. Αυτοί πρέπει να μας μοιήσουν. Αυτοί πρέπει να βοηθήσουν ειδικά τα νέα παιδιά. Να μάθουν καλύτερα τι είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι το μπάσκετ. Εννοείται ότι συμφωνώ. Αρκεί βέβαια να είναι και δίκαιοι σε αυτά που λένε και να μην παίζουν τα παιχνίδια, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για να είναι αρεστοί στους μεγαλοπροέδρους λένε πράγματα τα οποία εξυπηρετούν τους προέδρους ή τις ομάδες που υπηρετούν ή που φόρεσαν τη φανέλα τους. Θα μου πεις είναι λίγοι, λίγοι, αλλά είναι. Υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Ενώ υπάρχουν και άλλοι όπως ο Ντέμις που με ρωτάς, ο οποίος το παιδί λέει αυτό που βλέπει, λέει αυτό που πιστεύει. Πρόσφατα ας πούμε, και δεν πρόλαβα να απαντήσω, εντάξει έχουμε και αύριο μέρα είναι και δεν έχει και πρωτάθλημα, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα. Έπαιξε η ΑΕΚ στο Βόλο, με αυτό το πέναλτι. Εγώ λοιπόν για να απαντήσω γρήγορα, είπα και έγραψα στο φίλαθλο και είπα στην τηλεοπτική εκπομπή στο Κόντρα ότι δεν βλέπω πέναλτι. Εγώ είδα τον Γιώβιτς, ο οποίος την ώρα που τριπλάρει τον Κάργα, το γόνατό του βρήκε το γόνατο του Κάργα που είχε πάρει θέση. Τα πόδια του ήταν στο έδαφος. Ούτε έκανε κάτι με το κορμί του. Ο Γιώβιτς έπεσε πάνω. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Αυτό είπε και ο Ντέμις. Και δεν το λέω για να μου πείτε ότι συμφωνώ με τον Ντέμι, γιατί άλλες φορές έχω διαφωνήσει. Θέλω να πω ότι ο Ντέμις που αγαπάει παθολογικά την ΑΕΚ είπε ότι κατά τη γνώμη μου, παιδιά, δεν είναι πέναλτι. Για μένα πρέπει να είναι ο ορισμός, η εσκάτη των ποινών. Το λέω λοιπόν, Λάζαρε, για να σου πω ότι ο Ντέμις είναι αληθινός. Το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό ισχύει και για μένα και για όλο τον κόσμο. Αλλά είναι αληθινός. Ή μου λες τώρα ο Λίμπε. Ο Λίμπε θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό που λέω για τον Ντέμι και για τον Λιμπερόπουλο δεν μπορώ να το πω για όλους. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που είναι πολιτικάντιδες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, καταλαβαίνετε. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο. Τους βλέπουμε σε διάφορες εκπομπές, είτε είναι διαδικτυακές είτε οτιδήποτε άλλο. Και είναι έτσι πολλοί διπλωμάτες. Δεν λένε τσεκουράτα τα πράγματα με το όνομά τους όπως εγώ θα περίμενα. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σου ότι αυτά τα παιδιά που έχουν υπηρετήσει το άθλημα όπως και να λέγεται μπορούν να προσφέρουν πολλά στα παιδιά μας. Άκουγα χθες σε μια εκπομπή ας πούμε το Χριστοφιδέλη, τον προπονητή της Εθνικής Βόλεϊ, το επίπεδό του. Ο τρόπος που μιλούσε, δηλαδή εμένα που ήμουν ακροατής, με κέρδισε. Σκέψου λοιπόν το άνθρωπος αυτός να μιλάει σε παιδιά ή να ακούσετε ας πούμε παλιούς αθλητές σε διάφορα αθλήματα, να ακούσετε έναν ιστιοπλό, έναν κοπηλάτη, έναν ποδηλάτη. Το πόσο έχουν να μας βοηθήσουν, να μας μάθουν καλύτερα το άθλημα. Βοηθάει όχι μόνο τα παιδιά για να γίνουν καλοί αθλητές, για να γίνουν και καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ΑΕΚ, επειδή έχω ερωτήματα και έχω δύο λεπτά, θα αναφερθώ αύριο. Το ότι πήρε πέναλτι που κατά τη γνώμη μου δεν ήτανε, δεν σημαίνει ότι κέρδισε από τη διαιτησία. Έχω ερωτήματα. Με έχει φάει από τη Λαμπρινή ο Σπύρος και ο Γιώργος από το Χαλάνδρι. Διότι η ΑΕΚ μπορούσε, αν ήθελε να δίνει το πέναλτι στο σού του Μάνταλου, που η μπάλα βρίσκει το χέρι του Μεντίλ και πήρε ύψος. Φαίνεται. Ή στο γκολ του Βόλου ο Κάργας δεν είδε μη αυτόματο, συμμετείχε στη φάση, δεν άκουψε την μπάλα, συμμετείχε. Αν είναι offside, εγώ δεν είδα το μη αυτόματο offside. Φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά. Αν ήθελαν λοιπόν οι διαιτητές σώνει και καλά να δώσουν το μάτς στην ΑΕΚ, είχαν δύο φάσεις να τη βοηθήσουν. Ήταν ο Πολυχρόνης με τον Τζίλο. Τώρα πόσο Τζίλος στο ΒΑΡ δεν είδε αυτό το οποίο λέω εγώ ότι δεν είναι πέναλτι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επίσης ένας άλλος φίλος με ρώτησε στην αρχή γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Δημήτρη, Γιώργο, τώρα που τα βλέπω, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Χρήστος. Εντάξει. Τώρα, παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ο Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, έλεγα για, για τη διαιτησία ότι δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ κέρδισε τον αγώνα από τη διαιτησία. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Όπως ο αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Δεν πήρε ένα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει όμως ο Παναθηναϊκός ότι κέρδισε από τη διαιτησία επειδή δεν έδωσε το πέναλτι. Εντάξει, θα γινόταν 1-1. Και έπαιζε ο ΠΑΟΚ με παίκτη λιγότερο. Θα άντυχε ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά μην αρχίσουμε από τώρα να λέμε για τη διαιτησία. Λέγαμε τόσο καιρό, λέγανε κάποιοι, να ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Τώρα δεν πήρε η ΑΕΚ το πέναλτι. Η ΑΕΚ δεν πήρε την κόκκινη με τον Κοϊτά στην Κηφισιά και έχουν αρχίσει. Ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Θα πω αύριο περισσότερα, γιατί έχω πολλά ερωτήματα για αυτά, για διαιτησία και Παναθηναϊκούς και ΑΕΚ Ολυμπιακούς. Αύριο θα πούμε περισσότερα και αύριο έχουμε και πιστεύω να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια, γιατί έχουμε πολύ πάνω αύριο. Είχα σκοπό να παίξουμε το αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε το κάθε τέλος του μηνός. Αυτό θα γίνει την άλλη Κυριακή. Αύριο λοιπόν έχουμε αφιέρωμα στην πόλη πάνω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα ακούσουμε το τραγούδι το οποίο μας ζήτησε η κυρία Σπασία, το «Είσαι ωραία σαν αμαρτία», με τον Δημήτρη Μητροπάνο, του Λάκη Τεάζη και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί ο Δημήτρης Χρυστούλιας, ο οποίος έγινε να σας πει πάρα πολλά για τα οικονομικά και όχι μόνο. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Καραγευρέκη που διαδέχθηκε την τελευταία ώρα τον Γιώργο τον Ταβαρίνο, την πάντα γλυκύτατη Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Πάτε στη συναυλία να περάσετε καλά. Δεν θα βρέξει, θετική διάθεση. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
0: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα: Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693 024690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614008484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κλείσατε Las Vegas.
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε.
15: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια. Και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
3: Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Με 93-80 ο Ολυμπιακός κέρδισε στον ημιτελικό την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 9 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο στην Τυφλίδα η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων άντρων 21 ετών προηγείται με 2-0 στο ημίχρονο της Γεωργίας για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 10 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Real Sports. Είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10 με πολύ πλούσια αθλητική κίνηση σήμερα. Ξεκινήσαμε έτσι με Άννα Βύση, ας κάνουμε απόψε μια αρχή, ένα τραγούδι που ερμήνευσε το 1977 στο διαγωνισμό τραγουδιού της Θεσσαλονίκης και ήταν το πρώτη μεγάλη επιτυχία της τότε πιτσιρίκας Άννα Βύση, η οποία σε λίγη ώρα θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο σε μια μεγαλειώδη συναυλία. Ελπίζουμε να την απολαύσει ο κόσμος, μια από τις σπουδαιότερες ελληνίδες ερμηνεύτριες. Ο κόσμος, να ελπίσουμε ότι θα την απολαύσει και θα πάνε όλα καλά. Δεν θα έχει θέμα με τον καιρό, για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει αυτή την πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια που εγώ είχα τη χαρά, Λάσκαρη Αγοραστέ, καλησπέρα, να την δω για πρώτη φορά το 1986, όταν άνοιγε το πρόγραμμα, ήταν στα πρώτα ονόματα τότε, στον μικρό Διογέννης Τηλεοφόρο Συγκρού. Όσο ήμουνα, τώρα τι ψάχνεις να βρεις, τώρα αυτά τα λέμε. Λοιπόν, και την είδα και μια ωραία παρουσία, με ένα ωραίο φόρεμα λευκό ήτανε, και έλεγε αυτό το τραγούδι μαζί με κάποια άλλα στην αρχή του προγράμματος. 1986 πρέπει να ήταν, 85-86, κάπου εκεί. Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εγώ μπορώ να είμαι πιο μεγάλος από πολλούς. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Real Sports, ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, η Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη της εκπομπής, τα ηχητικά έχουν φτιάξει συνάδελφοι Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Γιάννης Καραγευρέκης, Λάσκαρης Αγοραστός. Θα είμαστε μαζί, έχει πολύ εθνική ομάδα. Πριν από λίγο είχαμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού που κέρδισε την ΑΕΚ με 93-80 στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ με κορυφαίο τον Μοντέρο. Θα έχουμε ρεπορτάζ αργότερα. Περιμένουμε τώρα στις 9 ο άλλος ημιτελικός, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, αύριο τελικός στις 9, Μοντέρο και Χολ, πρώτη σκόρερ με 19 πόντους ο καθένας. Όμως, πριν πάμε στην εθνική των ανδρών, προηγείται η εθνική ομάδα των Ελπίδων που αυτή την ώρα παίζει στην Τυφλίδα με την Γεωργία για τα προκριματικά του Euro 2027 και η ελληνική ομάδα ήδη το ημίχρονο ήταν μπροστά με 2-0. Ο Μιχάλης Τουστέρης παρακολουθεί το παιχνίδι. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήταν μπροστά στο σκορ και παραμένει με 2-0 στο 54ο λεπτό. Η εθνική μας, η οποία είναι καλύτερη από τους Γεωργιανούς, την έχει βοηθήσει το πολύ καλό ξεκίνημα με τα 2 γκολ στο 5ο λεπτό του Άλεν και στο 13ο μια γκολάρα του Μπακούλα από 30 μέτρα, ένα άπιαστο σουτ, όχι μόνο για τον Γεωργιανό τερματοφύλακα, αλλά νομίζω για πολλούς συνάδελφούς του. Έτσι λοιπόν η εθνική μας έχει βρεθεί με 2-0 μπροστά στο σκορ, έχει καλή απόδοση. Στα αρνητικά της, ένας τραυματισμός του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος
0: βγήκε, έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Κοντούρης,
1: είναι αλλαγή, ναι, τη θέση του πήρε ο Αλμύρας. Ο Μοναστηρλής, ο τερματοφύλακάς μας, χρειάστηκε προς το τέλος του ημιχρόνου δύο φορές να επέμβει με τα πόδια και να αποσοβήσει το μοιρό σε προσπάθεια των Γεωργιανών. Σε γενικές γραμμές όμως ελέγχουμε το παιχνίδι και αν η εθνική μας, τα παιδιά του Ταουσιάνη, διατηρήσουν την αγωνιστικότητά τους και το υψηλό επίπεδο με το οποίο αγωνίζονται, νομίζω ότι θα φύγουν σήμερα νικητές από την αναμέτρηση.
0: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε και το δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική ομάδα είναι δεύτερη στον όμιλο, αν θυμάμαι καλά, Μιχάλη Φουστέρη. Και κάνει ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση στα τελικά. Νομίζω ότι οι δύο πρώτοι από τον όμιλο προκρίνονται στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Παίζουν παιδιά που, εντάξει, άντερ 21 είναι, πρέπει να το πούμε αυτό, που είναι το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου αρκετοί από αυτούς. Δηλαδή, παιδιά με ιδιαίτερο ταλέντο που χρησιμοποιούνται και από τις ομάδες τους όμως στην Premier League, Super League.
1: Ακριβώς, όπως ο Μύθου, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Μοναστηρλής, ο Κοντούρης, ο οποίος τραυματίστηκε και παίζει στον Παναθηναϊκό, ο Παπακανέλος που αγωνίζεται στον Αστέρα Τρίπολης ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα είναι παιδιά τα οποία το αύριο τους περιμένει.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή και αμέσως, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε στο Augsburg στην Γερμανία. Εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Παπαδόπουλος για να πούμε για την εθνική ομάδα των ανδρών. Στις 8 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Γιωβάνοβιτς ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Γερμανία, δεύτερη αγωνιστική του Nation League της πρώτης κατηγορίας μετά το 2-1 στο Βελιγράδι που κέρδισε η εθνική μας ομάδα. Πάει με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Εγώ, πριν συνδεθούμε με την Γερμανία, να θυμίσω, Ιντερβέτεν Λεύ Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση και Ας ακούσουμε τι είπε στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια ο Βαγγέλης Παυλίδης στο παιχνίδι στο Βελιγράδι πριν την έναρξη.
2: Έχουμε μιλήσει αρκετά. Ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε δυνατά. Το ταλέντο δεν φτάνει. Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί, ε. Ένα, δύο, τρία.
0: Αυτά ήταν το σύνθημα του αρχηγού του Παυλίδη στο αποδυτήρια πριν το παιχνίδι με την ομάδα της Σερβίας. Το ταλέντο φτάνει ή δεν φτάνει, Βασίλη Παπαδόπουλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM. Είμαστε στο κέντρο τύπου, στο γήπεδο στο Augsburg. Περιμένουμε την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, περιμένουμε και ένα παίκτη μαζί. Ενώ μεγάλου λοιπόν αυριανού αγώνα με την Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Nations League, το κλίμα Δημήτρη με εξαιρετικό το αποτύπωσες και στο ηχητικό που ακούσαμε με το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη πριν την έναρξη του αγώνα, ένα κλίμα το οποίο είχαμε την δυνατότητα και εμείς αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ δίπλα στην Εθνική να το διαπιστώσουμε, είναι πραγματικά εξαιρετικό ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Είπε βεβαίως ο Παυλίδης ότι το ταλέντο δεν φτάνει, χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση, χρειάζεται πάθος, χρειάζεται συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα αυτά φαίνεται ότι τα στοιχεία υπάρχουν στην εθνική ομάδα, αποτυπώθηκαν και στο πρώτο παιχνίδι. Το οποίο κρίθηκε χάρη στον κόλπο που θα θυμίσουμε ότι τάσου που μπήκα στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στη Σερβία, η εθνική ομάδα έκανε την ανατροπή, έχανε 1-0. Κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει με τον Τζόλι και να πάρει την νίκη με τον Τάσο Δουβίκα.
0: Βασιλιά, τελεία λοιπόν... να ακούσουμε τον Τάσο Δουβίκα, το σκόρερ του χρυσού τέρματος της αναμέτρησης στο Βελιγράδι, τι είπε.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Πάντα όταν κερδίζει την πρεμιέρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκτός έδρας η ομάδα θεωρώ παίξε πολύ καλά και νομίζω δίκαια πήραμε την νίκη. Θεωρώ το γκολ ήταν πολύ κρύο, δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι δείξαμε χαρακτήρα σήμερα, δείξαμε ότι είμαστε πολύ ενωμένοι. Και ναι, νομίζω όπως είπες και πριν, κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Μπορούσαμε να είχαμε βάλει και πιο πριν γκολ. Εντάξει, αυτό, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εννοείται πως έχουμε πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε πολύ καλές ομάδες. Και ναι, θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να έχει μια ομάδα ένα βάθος πάγκου. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα, ξέρουμε τι πόδι είχε ο Τσίμι και εντάξει, ευτυχώς ήμουν εκεί και το έβαλα.
0: Και ο Χρήστος Τσόλης που βάλε το πρώτο γκολ της εθνικής ομάδας στο 74ο λεπτό.
5: Αυτό που μας έλειπε, αυτό είπαμε και σε ημίχρονο, ήταν να βρούμε τον γκολ και μετά ήμασταν σίγουροι ότι θα μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή. Και αυτό έγινε εν τέλει στο τελευταίο λεπτό, αλλά έγινε. Ήταν μια πολύ γεμάτη εμφάνιση από όλους. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος από όλα τα παιδιά με την εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που παρόλο που δεχτήκαμε τον γκολ πολύ νωρίς, παίξαμε αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Ο Άσος της Άρσεναλ στάθηκε, Βασίλη Παπαδόπουλε και κυρίες και κύριοι, και στο καλό ξεκίνημα αλλά και στην προσωπικότητα που βγάζει η ομάδα.
5: Ήταν πολύ καλό ξεκίνημα γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι του ομίλου που έπρεπε να ξεκινήσουμε με μια νίκη και εκτός έδρας ακόμα καλύτερο. Αυτό θα φανεί στο επόμενα παιχνίδια. Ξεκινάμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι. Δεν έγινε κάτι με μια νίκη. Πιστεύω ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πάρουμε και άλλα καλά αποτελέσματα στα επόμενα τρία παιχνίδια. Δείχνει πάρα πολλά γιατί. Εντάξει, σίγουρα δεν παίζει μεγάλο ρόλο που είμαστε νεαρή ομάδα. Όλοι παίζουν σε υψηλό επίπεδο και ξέρω να το διαχειρίζω και με τις ομάδες σε αυτό. Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε με την μπάλα και χωρίς την μπάλα εννοείται. Αλλά ήμασταν όχι τόσο αποτελεσματικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό το καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας συνέχεια καλό ποδόσφαιρο και δημιουργώντας πολλές φάσεις.
0: Βασίλη, η εθνική ομάδα πέρασε το πρώτο εμπόδιο. Το εμπόδιο τώρα φυσικά της Γερμανίας είναι πολύ ψηλότερο.
3: Βεβαίως, Δημήτρη, η Εθνική έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα. Αυτό μιλάγαμε ότι θέλαμε το μέγιστο των βαθμών κόντρα στη Σερβία, η οποία θεωρητικά μαζί με εμάς είναι το outsider. Γερμανία και Ολλανδία βεβαίως δεν χρειάζεται να υποθεί από μένα. Είναι γνωστό, είναι πασφανές σε όσους γνωρίζουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ότι είναι τα φαβορί για την κατάληψη των πρώτων δύο θέσεων. Τι θέλαμε λοιπόν, θέλαμε τους 6 βαθμούς κόντρα στους Σέρβους. Πήραμε τους 3. Κάναμε το πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη μιας καλής θέσης στον όμιλο. Και τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι αυτό θα μας δώσει μια καλή κλήρωση για την προκριματική φάση του επερχόμενου Euro του 2028. Δημήτρη, απέχουμε αυτή τη στιγμή 12 χρόνια χωρίς συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση. Από το 2014 και το Μουντιάλ στη Βραζιλία. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα είναι πολύ καλή η φουρνιά αυτή των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου η εθνική ομάδα μετά από 14 χρόνια, καθότι αυτό θα γίνει το 28, να επανέλθει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δίψα και από τους ομογενείς που ψάχνουν κάτι περισσότερο από τα 2.000 εισιτήρια που τους αναλογούν. Είχα την ευκαιρία 30.000 να πω ότι είναι το η χωρητικότητα του γηπέδου, θα είναι γεμάτο, είναι sold out. 2.000 από τους 30 θα είναι Έλληνες ομογενείς. Είχαμε ωστόσο την ευκαιρία να δούμε πολλούς Έλληνες φιλάθλους κατά τη διάρκεια της πρωινής μας επίσκεψη στο κέντρο του Augsburg, οι οποίοι θέλουν να δουν αυτή την εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το περίσσιο ταλέντο στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ψάχνανε εναγωνίως ένα μαγικό χαρτάκι για να δώσουν το παρόν στη μεγάλη αναμέτρηση. Να πούμε ότι ο καιρός είναι εξαιρετικός.
0: Βάζεις μια ανατελεία σε λίγο για τις συνθήκες του καιρού. Βασίλη Παπαδόπουλε, να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ρωτήθηκε από τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος του Ελεύθερου Τύπου, τον Παύλο Παδημητρίου, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, για την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του και για το γεγονός πως ήταν το γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ και μπόρεσε να βγάλει αντίδραση.
6: Πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, αν μπορείς και καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Γιατί νωρίς, πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή τα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούμε να το ξεπεράσουμε μέσα από το παιχνίδι ή αν αυτό το γκολ μπορεί να μας αγχώσει πάρα πολύ και να πάμε σε ένα τρόπο παιχνιδιού που έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί όσον αφορά τις φάσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς για μας σαν ομάδα νομίζω ότι και παιχνίδι είχαμε και καταφέραμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και καταφέραμε να δημιουργήσουμε και πολλές και καλές φάσεις που ευτυχώς σήμερα δύο από αυτές καταφέραμε να μετατρέψουμε σε γκολ και κάπως να αποδώσουμε τη γενική δικαιοσύνη τουλάχιστον πάνω σε αυτό που εγώ αντιλήφθηκα μέσα στο παιχνίδι.
0: Πριν περάσουμε και πάλι στη Γερμανία, ο Τάσος Δουβίκας τόνισε ότι πλέον βλέπουμε τους αντιπάλους αυτούς τους αρκετά ισχυρούς στα μάτια.
7: Εμείς δεν έχουμε θέση ως στόχο την τρίτη θέση. Θεωρώ πως κοιτάμε πολύ ψηλά. Έχουμε μια ομάδα με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια.
0: Είναι καλό, Βασίλη Παπαδόπουλο, ότι πλέον αυτό που είπε ο Δουβίκας αλλά και η αντίδραση που έβγαλε που ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς στην ερώτηση που του έκανες, ότι όλο αυτό το μείγμα αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο γήπεδο.
3: Είναι σαφές ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ, όπως ξέρεις καλά, έχω την δυνατότητα να παρακολουθώ επί πολλά χρόνια τις αποστολές της εθνικής ομάδας και στις προηγούμενες προκριματικές φάσεις. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι στα τέσσερα πρώτα λεφτά λες να μην, ότι δεν υπήρχαμε, ότι δεν μπορέσαμε να ακουμπήσουμε καν την μπάλα. Γίνεται λοιπόν η ψυχολουσία, τρώμε τον γκολ στο 4. Και τι συμβαίνει από εκεί και πέρα? Από το αμέσως επόμενο λεπτό, χωρίς να πέσει το ηθικό, χωρίς να βρεθούμε με το. Να βρεθούμε
0: με την πλάτη στον τοίχο, ναι, στα σκηνιά, σωστό.
3: Καταφέραμε από το επόμενο λεπτό και τι έγινε? Είχαμε το δοκάρι με τον Καρέτσα και ακολουθεί ένας χαμένες ευκαιρίες μέχρι το 45, πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν μπαίνει το γκολ, θα περίμενε κανείς από τους Έλληνες διεθνείς να πέσει ακόμη περισσότερο το ηθικό και με δεδομένα τα αποτελέσματα τα άσχημα στην προηγούμενη φάση του Μουντιάλ. Όμως ωστόσο δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Η εθνική ομάδα επέστρεψε, η εθνική ομάδα είναι δυναμική, κατάφερε, πήρε πάλι τον έλεγχο του παιχνιδιού, ισοφάρισε στο 74 και δεν συμβιβάστηκε με αυτό, ήθελε το τρίποντο της νίκης, συνέχισε στο ίδιο ρυθμό και στο ίδιο τέμπο και κατάφερε έστω και στο τελευταίο λεπτό με μπάζερ μπίτερ του Τάσου Δουβίκα, του μεγάλου αυτού επιθετικού της Κόμο και καλού ποδοσφαιριστή, καλού χαρακτήρα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε χτες στο αεροδρόμιο μαζί του και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι μόνο καλοί ποδοσφαιριστές οι Έλληνες διεθνείς. Είναι καλοί χαρακτήρες, είναι καλά παιδιά. Σέβονται τον οποιονδήποτε θα τους πλησιάσει και θέλοντας μια δήλωση, θέλοντας ένα αυτόγραφο, θέλοντας μια φωτογραφία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπω, επαναλαμβάνω, μετά από αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα.
0: Ρώτησες εσύ, ο Παύλος τον ρώτησε για την αντίδραση, εσύ το ρώτησες για την ψυχολογία, νομίζω, Βασίλη, τον Γιωβάνο, δεν είναι?
3: Ναι, το ναι, ρώτησε για την ψυχολογία.
0: Ναι. Πες, για να ακούσουμε το ηχητικό.
3: Τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια νίκη Γιατί μπροστά υπάρχει ένα θηρίο αυτή τη στιγμή. Να είμαστε ειλικρινείς. Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, και λέει η Γερμανία. Ωστόσο, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σίγουρα, κατά την προσωπική μου άποψη, θα διαδραματίσει κάτι τέτοιο και στην αυριανή αναμέτρηση.
0: Για να ακούσουμε, Βασίλη Παπαδόπουλο, τι σου απάντησε ο κ. Γιωβάνοβιτς.
6: Νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό, ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και απογοήτευσης, χαράς, που αλλάζουν από στιγμή στο στιγμή και στη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε και είναι απόλυτα φυσιολογικό την προηγούμενη, το αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για να το επιμένουμε κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα. Παίζοντας παιχνίδια που ήταν φιλικά το Ιούνιο και όχι μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί μια μεγαλύτερη επιτυχία. Έχω καλό γκρουπ και έχω γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την χώρα τους, πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ζούνε και την αμφισβήτηση, ζούνε και την αποτυχία. Νομίζω ότι αυτοί περισσότερα υποφέρανε από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Έχουμε και αρκετούς, μην ξεχνάτε, αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα. Νέους και σε ηλικία, νέους και σε αριθμό παιχνιδιών με την εθνική ομάδα που στο επίπεδο που είμαστε τώρα παίζει...
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
14: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
15: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
18: Αντένα 105,3. Το κινητό στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ρέθυμνο.
22: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Πάντα στην παρέα μας. Επιστρέφουμε στο Augsburg στην Γερμανία σε λίγη ώρα στην εξέλιξη τύπου του κυρίου Γιοβάνοβιτς για το αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία για τον Nations League. Από πλευράς παικτών θα μιλήσει ο Χρήστος Τζόλης. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος μας περιμένει. Βασίλη.
1: Ναι.
0: Πριν,
1: δεν ξέρω αν θες, περιμένοντας τα νέα βεβαίως για την εθνική μας ομάδα, αφού ολοκληρώσει την συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και βεβαίως αφού δούμε και τα πρώτα λεπτά της προπόνησης, δεν ξέρω αν θες, Δημήτρη, να πούμε κάποια πράγματα βεβαίως για την εθνική μας ομάδα, αφού ολοκληρώσει την συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και βεβαίως αφού δούμε και τα πρώτα λεπτά της προπόνησης, δεν ξέρω.

0: Παίρνεις κάποια ρίσκα που, okay, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, του αντιπάλου, του παιχνιδιού που έχεις. Είμαι χαρούμενος που ουσιαστικά όλοι τους κάνανε ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπέφερα λίγο και εγώ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στα όρια, κάπου μετά από τόσες προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν κάπου στα όρια, μην κάνουμε κάποιο λάθος, και να εξελιχθεί το παιχνίδι λίγο διαφορετικά από ό,τι εξελίχθηκε. Ήταν ένα ρίσκο, σίγουρα.
1: Ήταν ρίσκο, λέει η Βασίλη.
2: Ήταν ένα ρίσκο, όντως, και τελικά δικαιώθηκε το ρίσκο αυτό. Ωστόσο, αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε είναι αυτό το χαμόγελο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή το γεγονός ότι αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό,
1: ναι,
2: και δείγμα του ότι πόσο έχει φύγει πλέον η πίεση από τις πλάτες της εθνικής ομάδας. Να μην να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Και δείγμα.
2: Πολλοί στάθηκαν στο προηγούμενο αποκλεισμό από το Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι πριν από 2 μήνες. Στάθηκαν σε αυτό. Στάθηκαν στο ότι η εθνική ομάδα θα μπορούσε με το υλικό που είχε να είχε προκριθεί στην τελική φάση. Ασκήθηκε δρυμία κριτική τόσο στον ομοσπονδιακό τεχνικό όσο και στους παίκτες. Ωστόσο φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή. Φάνηκε και στο αποτύπωμα που άφησε η εθνική ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φάνηκε και στις δηλώσεις τύπου που ακολούθησαν. Πλέον έχουμε κάνει το επόμενο βήμα και πάμε πλέον τι θέλουμε από αύριο να κάνουμε την υπέρβαση. Τι σημαίνει υπέρβαση, μια καλή εμφάνιση και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει κόντρα στην Γερμανία. Βεβαίως το διακύβευμα είναι μεγάλο, ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας, ξέρουμε μια ομάδα η οποία έρχεται από ένα αποτυχημένο μουντιάλ, από αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία με τον Γιούργεν Κλοπ πλέον, το οποίο έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού σε όλους τους Γερμανούς. Είναι κάτι που μας μεταφέρθηκε καθ' όλη τη διάρκεια τόσο της χθεσινής όσο και της σημερινής μέρας. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνουν στη Γερμανία μετά Nagelsmann εποχή, στην εποχή Κλοπ. Θέλουν πάρα πολύ τη νίκη στο Augsburg, θέλουν να κάνουν ένα ιδανικό ξεκίνημα σε αυτή τη νέα εποχή. Είχε μεσολαβήσει την Τετάρτη ισοπαλία κόντρα στην Ολλανδία με 1-1. Η εθνική ομάδα η οποία πέρασε από τη Σερβία είναι επικεφαλής του ομίλου και πλέον μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται μπροστά της αύριο το βράδυ.
1: Ωραία, Βασίλη, παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου και αργότερα θα έχουμε να μιλήσουμε και για την Γερμανία. Γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του Κλοπ που εξήρε την εθνική μας ομάδα και τι είπε ο Γιοβάνοβιτς.
2: Και να σχολιάσουμε. Και τον Κώστα Τσιμίκα. Ναι, ναι.
1: Και τον Κώστα Τσιμίκα εκθίασε.
2: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά τι σκέφτεται, πώς θα κατεβάσει την ομάδα. Όλα αυτά παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου εσύ στο Augsburg και συνδεόμαστε και πάλι μετά το τέλος της συνέντευξης του κυρίου Γιοβάνοβιτς. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο από το Augsburg. Εμείς ακούμε Χρήστο Τζόλη που μίλησε μετά το νικηφόρο παιχνίδι με την Σερβία για το επόμενο, το αυριανό με τη Γερμανία.
3: Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός αντίπαλος. Θα παίξουμε εκτός έδρας. Η Γερμανία είναι πιο ποιοτική ομάδα σίγουρα από τη Σερβία, οπότε θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, πάντα παίζουμε με αυτοπεποίθηση και έχουμε πολλή ποιότητα και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε γήπεδο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ και μπροστά μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές φάσεις και να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί.

0: Πάντα η εθνική ομάδα των Ελπίδων προηγείται 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο της Γεωργίας. Αγώνας για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Μεταφερόμαστε στο μπάσκετ. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι, στον ημιτελικό, στο Super Cup, σε ένα άδειο γήπεδο εκεί στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Περιστερίου, του Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι μαζί μας ο Απόστολος Μαυράκης για να μας πει τι έγινε. Εγώ κρατάω, Απόστολε, ότι ο Λαρετζάκης δεν χαιρέτησε τον Μπαρτζόκα και ότι ο Μπαρτζόκας είπε ότι θα ήθελε να έχει κόσμο για να μην ακούγονται αυτά που λέει στους παίκτες του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Όντως, ναι, αυτές είναι δύο βαρβάτες ειδήσεις που βγήκανε από το κλειστό του Περιστερίου. Και ναι, όντως, και εμείς το παρατηρήσαμε εδώ ότι δεν υπήρξε κάποια χειραψία μεταξύ του προπονητή του Ολυμπιακού και του τέος παίχτη των Ερυθρόλευκων που πλέον αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης χαιρετήθηκε και με τους πρώην τους συμπαίχτες πλέον, αλλά και με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κόουτς Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου, επειδή τρέχοντας, ξέρετε, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα, δεν το είδα. Δεν το άκουσα, αλλά ναι, πράγματι, η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο είχε καμιά 500 κόσμο και αυτό προκύπτει από προσκλήσεις και κυρίως ακαδημίες από παιδιά από την Ακαδημία του Περιστερίου, που είναι και
0: μάλιστα
1: το γήπεδο που φιλοξενεί εδώ. Το
0: πριν μας πεις τι έγινε, ο Μπαρτζόκας δεν ήταν ευχαριστημένος. Λέει, κάποιοι παίχτες μου δεν είχαν σοβαρότητα στο ναι παιχνίδι και ουσιαστικά χτυπάει καμπανάκι εν όψη του αυριανού τελικού.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν και σε κάποια φάση είχε περάσει και με πάνω από 20 πόντους μπροστά, ιδίως στη δεύτερη περίοδο, είχε αρκετά νεκρά διαστήματα. Και ήταν κάτι που στον τελικό του EuroLeague Super Cup στο Abu Dhabi πριν λίγες μέρες το πλήρωσε. Σήμερα με την ΑΕΚ δεν το πλήρωσε, καθώς η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ακόμα ψάχνεται, ακόμα έχει αρκετές απουσίες και δεν απέβησαν όλα αυτά κρίσιμα και καθοριστικά για το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που είτε περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι και ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός μάλλον θα τα πληρώσει αυτά τα νεκρά διαστήματα. Και πέραν του γεγονότος ότι είχε παίκτες που παίξαν καλά, όπως ήταν ο Ντόντα Χόλο, Γιάν Μοντέρο, Τάιλερ Ντόρσε, που είναι και σταθερές της ομάδας, πρέπει να πάρει και τον boost και από τους υπόλοιπους, που όντως κάποιοι παίκτες δεν έδειξαν την απαιτούμενη εικόνα που έπρεπε να έχουν.
0: Μοντέρο και Χόλο, όπως είπες, κορυφαίοι. Έλα, Απόστολε.
1: Ναι,
0: Μοντέρο και Χολ, οι κορυφαίοι. Ναι, ο Μοντέρο πάτησε γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, ο Μοντέρο γενικότερα δείχνει μια εικόνα ενός πολύ ωριμού παίχτη, αν και ακόμα είναι sophomore, είναι η δεύτερη του χρονιά στην EuroLeague. Παρ' όλα αυτά, δείχνει μια πολύ ωριμή εικόνα και ξέρει που βρίσκεται και εκεί που πατάει. Παίρνει κάποιες φορές, βέβαια, κάποιες βεβαιασμένες αποφάσεις και επιλογές, όπως κάτι τρίποντα που πήρε κυρίως στο τέλος, που εντάξει, το ένιωθε κιόλας εκεί. Και έρχεται μάλιστα να πούμε και από πολύ καλή πρεμιέρα κόντρα στην Μπασκόνια. Ωστόσο, με τον καιρό, πιστεύω τόσο εκείνος όσο και ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, που εκείνος κι αν ψάχνεται ακόμα με τον Ολυμπιακό, δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό του με την ομάδα του Κόουτς Μπαρτζόκα, θα συντελέσουν σίγουρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον δίδυμο στα γκάρ του Ολυμπιακού.
0: Η ΝΑΕΚ, πώς την είδες?
1: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, γιατί έχει τις απουσίες της. Έχει 7 ξένους στο ρόστερ της, δεν έχει καν 8 για να δηλώσει οκτάδα. Έχει παίχτες οι οποίοι έχουν όσο να είναι μεγαλώσει, όπως είναι ο Τομάερ Τέλ που έκανε για τον ντεμπούτο του με την Ένωση σήμερα, ο Ντέρικ Βίλιαμς. Είναι ακόμα, δηλαδή, παίχτες ακόμα και όπως είναι ο Γάιος Κορδίλης, που έχουν τα χρονάκια τους, που αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά πολλές φορές δεν σε βοηθάει σε παιχνίδια υψηλού τέμπο. Και κόντρα σε ομάδες που παίζουν έτσι, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως θα είναι και ο ΠΑΟΚ. Γενικότερα, η ΑΕΚ θέλει λίγο παραπάνω φρεσκάδα. Δεν έχει καθόλου δύναμη στο ζωγραφιστό. Ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ, το νέο απόθυμα της ΑΕΚ, προσπάθησε να κάνει τη δουλειά σήμερα και ήταν τιμιότατος, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε άλλο σέντερ. Περιμένει τον Γκρέκ Μπράουν να επιστρέψει από τραυματισμό. Ο Γάιος Κορδίλης, όπως είπαμε, δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, ειδικά στο κομμάτι του front court, που λέμε, στο κομμάτι των ψηλών, είναι αρκετά αποδυναμωμένη. Θέλει σίγουρα κάποια ενίσχυση εκεί.
0: Μάλιστα. Αύριο είναι ο τελικός στις 8. Ο Ολυμπιακός θα παίξει εκεί χωρίς Μιλουτίνοφ και περιμένει 9 η ώρα απόψε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ. Εκεί τι αίσθηση έχει, τι λέει το ρεπορτάζ σου?
1: Εντάξει, όσον αφορά στο ρεπορτάζ, ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ο ξένος που κόπηκε από την εξάδα των ξένων του Τζότς, ενώ πολλοί θα περίμεναν να έχει κοπεί ένας forward. Οι περισσότεροι λέγανε για Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ. Μην ευλογώ τα γένια μου, αλλά εγώ δεν το περίμενα αυτό, γιατί ο Χουάντσο είναι ένας παίκτης βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό, πέραν το ότι δράκε σαν αρχηγός της ομάδας. Η λογική πίσω από το κόψιμο του Γκραντ ήταν το ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει μέγεθος, θέλει να έχει size, ειδικά κόντρα στον ΠΑΟΚ, και κρίνοντας και το τελευταίο φιλικό που έπαιξε, το πολύ δυνατό φιλικό που μεταδώσαμε και μέσω του Real για τον Παύλο Γιαννακόπουλος, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε ξεκάθαρη εικόνα για το τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για αυτό το μάτσο. Οπότε ας το επιτρέψουμε να ξέρει και καλύτερα για το ποιον θα κόψει και ποιον, με ποιον θα πορευτεί. Ο ΠΑΟΚ που επίσης δεν έχει, είναι και αυτός πάνωπλος, είναι πλήρης, έχει όλους τους παίχτες που αγωνίστηκαν και στο φιλικό προ λίγων ημερών που κρίθηκε στο τέλος, και μάλιστα στην δωδεκάδα είναι και ο Μπριν Ταϊρή, ένας παίχτης βαρόμετρο που και πέρσι ήταν τρομερός και ήταν στην καλύτερη πεντάδα τη σεζόν στη στοίχημα GBL. Μπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει ως ρυθμιστής, αλλά ακόμα είναι τα πρώτα του βήματα μετά το χειρουργείο στο μηνίσκο του, οπότε ακόμα δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Σίγουρα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η εμφάνιση του ΠΑΟΚ και από τον Μπριν Ταϊρή. Θα παίξει που τον βλέπω εδώ τώρα μπροστά μου να προθερμαίνεται.
0: Επειδή εγώ την Δευτέρα ήμουν στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Να ξέρεις ότι έχουν μεγάλες προσδοκίες. Φυσικά όλα αυτά θα φανούν στο γήπεδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις. Ο Άρης ξεκίνησε λίγο νωρίτερα πέρσι το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ μεσούς τη σεζόν με τον Τέλη Μιστακίδη, με τον Ρίτσαρντ Σιάο η κυτρινόμαυρη. Αλλά είναι δύο δυνάμεις της Θεσσαλονίκης που επιστρέφουν. Και σίγουρα θέλουμε να δούμε και όλοι μας κάτι διαφορετικό. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και φίλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Δηλαδή, και Αθήνα να μείνουμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι φίλοι των δύο αιωνίων. Είναι ότι βαρεθήκαμε κάθε χρόνο να βλέπουμε ελληνικό πρωτάθλημα και στο τέλος να καταλήγει Παναθηναϊκός με Ολυμπιακούς τελικούς. Που πέραν της όλης τοξικότητας που υπάρχει, δεν βλέπεις και κάτι καινούριο. Και σαν κάπως να καταντάει ανιαρό και προβλέψιμο το όλο θέαμα. Δηλαδή, είναι στο 50-50 κάθε χρόνο αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Πλέον έρχεται μια νέα δυναμική, και ειδικά με τον ΠΑΟΚ θα πω εγώ, γιατί ο Άρης δείχνει κάποιες στιγμές να χωλαίνει. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ δείχνει ότι πάει να στηθεί μια πολύ ισχυρή δυναμική και στο ευρωπαϊκό στερέωμα από το ελληνικό μπάσκετ, δεδομένου ότι θα έχουμε δύο ομάδες στην EuroLeague και δύο ομάδες στο EuroCup, που είναι οι δύο καλύτερες και πιο θεαματικές διοργανώσεις στην Ευρώπη.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αργότερα θα τα ξαναπούμε εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο Απόστολος Μαυράκης μας έδωσε το στίγμα για την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΣΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τέλειο στο παιχνίδι στην Τυφλίδα. Εθνική ομάδα Ελπίδων άντερ 21 ετών με την Γεωργία 3-0. Μια εύκολη νίκη. Όμως υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Κοντούρη. Μιχάλης Φουστέρης μας λέει τι έγινε στο μάτσελα. Μιχάλη.
1: Γεια σας και πάλι. Όσοι τυχόν περίμεναν μάχη σήμερα στην αναμέτρηση της εθνικής μας με τη Γεωργία, διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Η εθνική μας με μια εξαιρετική εμφάνιση κατά διαστήματα και ωραίο ποδόσφαιρο σε ένα βαρύ τερέν και σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υποβροχή, επικράτησε με 3-0 στα γκολ που είχαμε αναφέρει στην ανάπαυλα των Άλεν και Μπακούλα. Ένα ακόμη από τον Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σου του Παπακανέλου, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια ο Πνευμονίδης την έστειλε στα δίχτυα. Η εθνική μας θα μπορούσε να έχει πετύχει και τέταρτο γκολ όταν ο Αποστολάκης σημάδεψε το δοκάρι της εστίας των Γεωργιάνων. Όλα πήγαν καλά. Η εθνική μας τα δίνει όλα για να είναι στις δύο θέσεις που θα οδηγήσουν στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ανησυχία είναι, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, για τον τραυματισμό του χαφ του Παναθηναϊκού, του Σταύρου Κοντούρη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο τη θέση του πήρε ο Αλμύρας. Πιθανότατα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο νεαρός χαφ και αυτές θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος.
0: Μιχάλη, να πούμε ότι η βαθμολογία, η Γερμανία αυτή την ώρα έχει 29 βαθμούς και είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της. Η Ελλάδα είναι στους 21. Η Βόρεια Ιρλανδία 10, 9 έχει η Γεωργία, η Λετωνία 5 με αγώνα σε εξέλιξη, χάνει 2-0 η Λετωνία από την Γερμανία και η Μάλτα έχει χωρίς βαθμούς 0. Γερμανία και Ελλάδα προκρίνονται στο Euro του 2027, η Γερμανία πρώτη αν είναι προκρίνεται απευθείας και η Ελλάδα θα πάει μέσω των ομάδων που έχουν την καλύτερη δεύτερη θέση.
1: Σωστά.
0: Οπότε είναι σημαντική αυτή η σημερινή νίκη. Ευχαριστώ Μιχάλη. Το Μιχάλη Φουστέρη μας είπε για το 3-0 της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Νωρίτερα η ομάδα μας, η Εθνική των Άντερ 17, κέρδισε το Γιβραλτάρ με 4-2. Είναι προκριματικά πρώτη φάση για το Euro της κατηγορίας Άντερ 17. Επιστρέφουμε στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι στο Augsburg η συνέντευξη τύπου του κ. Γιωβάνοβιτς. Θα απομονώσουμε τα κομμάτια καλύτερα από το να το ακούτε live για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και με τον Βασίλη Παπαδόπουλο που βρίσκεται εκεί. Όμως τώρα να ακούσουμε λίγο τον Βαγγέλη Παυλίδη τι δήλωσε μετά το νικηφόρο παιχνίδι με τους Σέρβους την περασμένη Πέμπτη.
2: Πολλές φορές αυτή η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το αποτέλεσμα πλέον. Και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή την κατηγορία για να δει αυτά τα μάτς θα μας βελτιώσουν.
3: Αν κάνετε κάποιους υπολογισμούς για τα επόμενα τρία μάτς σε μια εβδομάδα με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι, εκτός από τους 9 βαθμούς που σίγουρα θα ήσασταν?
2: Δεν κάνω υπολογισμούς. Το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Την πατήσαμε έτσι στα προκριματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα. Τέρματα μαθηματικά, παιχνίδι και να δείχνουμε καλή απόδοση και το αποτέλεσμα να μαθαίνουμε από αυτό. Γιατί όπως είπα και πριν, παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα. Κάποιες φορές κοιτάμε λίγο παραπάνω το ίδιο λάθος, θα το συγγνώμη, αλλά το κάνετε κι εσείς και μας το δίνετε και σε εμάς και νομίζω ότι είμαστε πολύ καλοί και πρέπει να παίξουμε. Όχι, δεν είναι σε όλα τα μάτς έτσι. Θέλουμε να παίξουμε, αλλά κάποια παιχνίδια δεν πρέπει να παίζεις, πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Όλο το group είναι πολύ δυνατό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα και να σταματήσουμε να λέμε η ομάδα έχει ταλέντο, έχει επίθεση. Η ομάδα πρέπει να μείνετε όλοι μαζί και να επιτίθεται όλοι μαζί. Και τα γκολ μπορεί να έρθουν και από τους πίσω. Οι αμυντικές τοποθετήσεις πρέπει να έρθουν και από τους μπροστά. Είναι όλα μαζί και οι εθνικές που τα κατάφεραν πριν από εμάς ήταν επειδή ήταν group. Δεν ήταν ατομικά επίθεση ή άμυνα. Ήταν όλοι μαζί. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό για μας και εκεί θέλω να εστιάσω. Δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ ή ποιος θα κάνει την άμυνα. Το θέμα είναι η ομάδα να κερδίζει στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να συνεχίσουμε δυνατά γιατί έχουμε μακρύ ταξίδι ακόμα. Από την πρώτη στιγμή νομίζω δείξαμε ότι θέλουμε να σκοράρουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όταν στο 88 η ομάδα είναι σχεδόν όλη μπροστά, που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι ακριβώς έτσι.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά.
5: Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
6: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
12: Ψαραδέλης.
11: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
12: Πεντάστερο.
13: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
14: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
15: Κτέλα Χαΐας.
16: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
15: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
0: ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: 9 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Είναι εκπομπή Real Sports. Μαζί μας η Der Wetten. Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελκίδης ετοιμάζει τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε λίγο. Τι δήλωσε ο Γιωβάνοβιτς και ο Χρήστος Τζόλης στη συνέντευξη τύπου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Όμως πρώτα, τώρα θα αφήσουμε για λίγο την εθνική ομάδα. Να πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει στην Αγγλία. Εκεί χθες το απόγευμα έγινε γνωστό ότι η Manchester City κατηγορήθηκε από την Premier League για 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης τον Φεβρουάριο του 2023. Υπήρξε μια ανεξάρτητη αρχή που έκανε τον σχετικό έλεγχο. Χθες το απόγευμα όλα τα μεγάλα βρετανικά δίκτυα και το Sky Sports και το BBC Sports διέκοψαν το πρόγραμμά τους, έκαναν break news και είπαν την είδηση. Έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Καλωσορίζω τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον διακεκριμένο δημοσιογράφο της βρετανικής Sun, που είναι μαζί μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, όπως πάντα.
0: Τι ακριβώς, με απλά λόγια, γιατί διαβάζω και εντάξει, τα λένε και λίγο πολύπλοκα. Έχει κάνει κάποιες παραβάσεις η Manchester City, που υπήρχαν δημοσιεύματα από το 2018 για αυτά. Και τώρα έρχεται η Premier League, αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή που έχει, και λέει ότι είσαστε ένοχοι. Και υπάρχουν και κάποιες ποινές που μπορεί να, ακόμα και μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμα και να εισηγηθούν και για να φύγει από το πρωτάθλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Εγώ καταρχήν να σας πω ότι είναι 115 κατηγορίες, ναι, για τις οποίες η Manchester City βρέθηκε ένοχη για τις 114, άρα για όλες εκτός από μία, από την ανεξάρτητη αρχή της Premier League. Όπως είπες πολύ σωστά, από το 2018 ξεκινήσαν να κυκλοφορούν δημοσιεύματα σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, και από το 2023 ήταν που η Manchester City κατηγορήθηκε επίσημα, και από το 2024 κυρίως άρχισαν οι διαδικασίες οι νομικές, και εχθές βρέθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες εκτός από μία. Είναι μια πάρα πολύ πρωτοφανής απόφαση. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο σε όλα τα χρόνια του ποδοσφαίρου. Η Manchester City, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι επιμένει για την αθωότητά της και ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι έχει maximum 12 μέρες για να κάνει αυτή την έφεση, γιατί τρέχει τώρα το ρολόι. Πρέπει σε 12 μέρες να στείλει email για την έφεση της, και αν γίνει δεκτή η έφεση, τότε οι νομικές διαδικασίες θα κρατήσουν πάνω κάτω 12 εβδομάδες, άρα εδώ που είμαστε μπορεί να έχουμε τελική απόφαση πριν ή μετά τα Χριστούγεννα. Η City επιμένει στην αθώωσή της. Ο πρόεδρος, ο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, δήλωσε ότι επιμένει στην αθώωσή της Manchester City, θα γίνει η έφεση. Δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα πει ακόμα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω στους αγαπημένους μας ακροατές, ναι, ότι πολύ από αυτό έγινε υπό πολύ μυστικότητα. Ο Ντέιβιντ Όρνστιν ήταν αυτός ο οποίος αποκάλυψε την ετοιμιγορία, και γι' αυτό το λόγο όλες οι ομάδες της Premier League θέλουν η Premier League, το ανώτατο σωματείο, να εκδώσει επίσημα την απόφαση, έτσι ώστε να μην βγαίνει μετά η Manchester City να λέει το δικό της και οι άλλες ομάδες να λένε το δικό τους, να ξέρουν όλοι οπαδοί τι συμβαίνει. Θέλω να σας πω παραπάνω για την υπόθεση.
0: Ναι, υπάρχουν, να σε ρωτήσω εγώ και θα μας πεις, υπάρχουν σκέψεις αποχώρησης από αρκετούς σταρ της City μετά από αυτή την ενοχή, η οποία, ξαναλέμε, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι τελεσίδικη.
1: Λοιπόν, δεν είναι τελεσίδικη απόφαση. Όπως είπαμε, Manchester City θα ασκήσει έφεση, αλλά μόλις γίνει έφεση και βγει η ετοιμιγορία της εφέσεως, είναι σχεδόν απίθανο, και όταν λέω σχεδόν απίθανο, θα δώσω 1% πιθανότητα η Manchester City μετά να πάει στο CAS, όπως έκανε το 2020 με την UEFA, ή να πάει στο ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι αυτή η ανεξάρτητη αρχή την έχουν διαλέξει στην ουσία όλες οι ομάδες της Premier League, οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη αρμοδιότητα σε αυτή την υπόθεση. Και μπορώ να σας πω σύμφωνα με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Μάρτιν Λίπτον της The Sun, της εφημερίδας στην οποία δουλεύω εγώ, η City μάλλον θα πάει να κοιτάξει, να δει αν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει κάποια μεροληψία μέσα στην ανεξάρτητη αρχή, διότι στην αρχή ο κύριος δικηγόρος τους, το μεγαλύτερο όνομα που έχουν που λέγεται Λόρδος Πάνικ, είναι με δύο ends και ένα CK στο τέλος, Πάνικ όπως λέμε, Πανικός.
0: Πανικός, ναι.
1: Ακριβώς. Δηλώσανε ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ένας από τους δικαστές είναι ο παδός της Arsenal.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτόν τον αντικατέστησαν. Αλλά εκεί θα το πάει, φαίνεται, η Manchester City. Οι ποινές που αντιμετωπίζει είναι αφαίρεση βαθμών, προστήματα και ακόμα και την αποβολή από την Premier League. Μπορεί αυτή η αποβολή να είναι και επαόριστον διαβίου. Και όχι μόνο μπορεί η Manchester City να βρεθεί στην Championship, δηλαδή τη δεύτερη κατηγορία, αλλά μπορεί να βρεθεί εκτός EFL, που σημαίνει ότι στην καλύτερη μπορεί να βρεθεί ξαφνικά να παίζει στην πέμπτη κατηγορία, National League που λένε.
0: Ναι.
1: Αν γίνει αυτό το πράγμα θα είναι σχεδόν απίθανο να κρατήσουν τους αστέρες τους, γιατί θα έχουν και όλα αυτά τα προστήματα, θα χάσουν, μπορούν να χάσουν συμφωνίες από σπόνσορες που θα τους στοιχίσει τουλάχιστον δεκάδες εκατομμύρια λίρες. Και γι' αυτό το λόγο στην Ισπανία τώρα πανηγυρίζουν, γιατί σου λένε τώρα ότι ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι πιο κοντά από ποτέ στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, να πω εγώ ότι η Έβερτον είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση 6 βαθμών και συνέχεια 2 στο η σεζόν 2023-2024 για παραβάσεις τέτοιες. Και η Νότιχαμ Φόρεστ είχε αφαιρεθεί με βαθμούς 4 είχαν αφαιρέσει την ίδια σεζόν. Παλιότερα η Λούτον Τάουν, θα με βοηθήσει, που έπαιζε στην AFL, δηλαδή στην τρίτη κατηγορία.
1: Συγγνώμη, πώς το είπε, η τρίτη κατηγορία
0: AFL,
1: ήταν η
0: League One. Η AFL τιμωρήθηκε με αφαίρεση 30 βαθμών τη σεζόν 2008-2009 για παράνομες πληρωμές σε ατζέντιδες και 20 για έξοδο από το καθεστώς διοίκησης χωρίς την απαιτούμενη διαδικασία αφαιρεγκιότητας. Δηλαδή, σου λέει ότι έχετε κάνει κάποια οικονομικά παραπτώματα και αυτά είναι το πρόβλημα. Διαβάζω ότι εμπλέκεται και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι όταν ήταν προπονητής, γράφει η Γκαζέτα ντελο Σπορ, όταν ήταν στον πάγκο των πολιτών, να φέρω ότι είχε δύο διαφορετικές συμφωνίες με τη City.
1: Μα αυτές είναι μία από αυτές τις κατηγορίες,
0: ναι,
1: που αντιμετωπίζει η Manchester City, μία από τις πάρα πολλές κατηγορίες. Κατηγορείται ότι δεν έδωσε ακριβείς οικονομικές πληροφορίες όσον αφορά λεπτομέρειες πληρωμής παικτών αλλά και προπονητών για την περίοδο 2009-2018. Πολύ σημαντικό να πούμε στους αγαπημένους μας ακροατές,
0: ναι, ναι,
1: ότι αυτές τις χρονιές η City κέρδισε τον τίτλο 3 φορές, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον θα κερδίσει άλλο ένα τίτλο Premier League του 2012 με εκείνο το τρομερό γκολ του Σέρχιο Αγκουέρο στην τελευταία αγωνιστική στο Etihad απέναντι στην Queen's Park Rangers. Οπότε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον μπορεί να κερδίσει άλλο ένα πρωτάθλημα με την Manchester United.
0: Ναι.
1: Μετά το 2014 η Liverpool μπορεί να κερδίσει επίσημα.
0: Δηλαδή ο δεύτερος, εννοούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Συγγνώμη.
0: Όποιος ήταν δεύτερος να ανέβει πρώτος.
1: Ακριβώς. Άρα ναι, η Liverpool μπορεί να κερδίσει την Premier League του 2014, που σημαίνει ότι ο Steven Gerrard θα κερδίσει τον πρώτο και το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα Premier League σε ολόκληρη την τρομερή του καριέρα. Και μετά υπάρχει και το 2018, που ο Ζωσέ Μουρίνιο μπορεί να κερδίσει με τη Manchester United άλλον έναν τίτλο, που σημαίνει ότι θα είναι ο πρώτος τίτλος της Manchester United μετά την εποχή του Σερ Άλεξ Φέργιουσον, όπως και ο Ole Gunnar Solskjær που τον είχε αντικαταστήσει στα μισά τη σεζόν. Αλλά αυτό γενικά, παιδιά, ναι, είναι ένα τρομερό πλήγμα για την Premier League, διότι δεν είναι μόνο το ποιος κέρδισε το πρωτάθλημα και ποιος τελείωσε δεύτερος.
0: Για την αξιοπιστία της πιο πολύ.
1: Και αυτό, αλλά και είναι και ποιος βγήκε Ευρώπη και ποιος δεν βγήκε Ευρώπη.
0: Σωστά.
1: Και το να βγαίνει στην Ευρώπη φέρνει τεράστια χρήματα στον εν λόγω σύλλογο. Είναι επίσης και οι ομάδες που πέσανε κατηγορία. Όταν μια ομάδα πέφτει κατηγορία από την Premier League, πάει στην Championship, φτάνει σχεδόν 100 εκατομμύρια λίρες μίνιμου. Αυτά θα έχανε η Tottenham αν έπεφτε κατηγορία στην Championship. Αυτό σημαίνει ότι απολύεται κόσμος. και δεν λέω απολύονται παίκτες που βγάζουν
0: εκατομμύρια.
1: Ένα εκατομμύριο
0: ναι.
1: Απολύεται ο κυπουρός, απολύεται η καθαρίστρια.
0: Οι διοικητικοί, κάποιοι διοικητικοί που υπάλληλοι, πάρα πολλοί κόσμος χάνει τη δουλειά του.
1: Που βγάζουν ελάχιστο μισθό.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Έχουν ανάγκη αυτά τα λεφτά για να πληρώσουν τον Νίκη. Αλλά επειδή μετά χάνονται αυτά τα λεφτά, χάνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε γι' αυτό το λόγο τώρα ήδη ετοιμάζονται ισχυρές κινήσεις από ομάδες όπως η Manchester United, η Arsenal, η Liverpool και η Tottenham. Και λογικά θα είναι και άλλες ομάδες γιατί θα σου λένε έχασα χρήματα εγώ από το 2009 μέχρι το 2018. Έπεσα κατηγορία. Έπρεπε να πωλήσω κόσμο. Πρέπει να με καλύψει τώρα η Premier League.
0: Ναι.
1: Οπότε αν η Manchester City χάσει και την FSC της, τότε παιδιά περιμένουμε τρελούς στριγμούς.
0: Ερώτηση.
1: Το μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Ναι, να θυμίσω ότι είναι για διάστημα 9 ετών από το 2009 έως το 2018, όπου η City πήρε 3 πρωταθλήματα στην Premier League. Και ερώτηση Ελληνάρα. Μήπως κοκκουλωθούν όλα αυτά και προχωράνε κανονικά στην Αγγλία για να μην χαλάσει το προϊόν. Επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα από τον καθέναν, δουλεύοντας στη Sun, την κατάσταση στο νησί.
1: Μα φυσικά, δεν σταματάει τίποτα. Και μην
0: δηλαδή σου λέω πως κοκκουλωθούν όλα και για να μην χαλάσει το προϊόν αυτών των δισεκατομμυρίων.
1: Δεν θα πω ότι τα κουκουλώνουν. Θα σας πω το κλασικό λέγιν, το κλασικό ρητό των Βρετανών. Keep calm and carry on. Παραμείνετε ήρεμοι και συνεχίστε. Που ξεκίνησε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τη διάρκεια του Blitz, όταν βομβάρδιζαν τα σπίτια τους, χάνανε τα σπίτια τους και τους λέγανε κρατήστε την ηρεμία σας, κρατήστε το κουράγιο σας, συνεχίζουμε όπως είμαστε, δεν τα παρατάμε. Αυτό θα κάνει η Premier League και ειδικά η Manchester City, business as usual. Είναι το διάλειμμα των εθνικών ομάδων που αυτό θα τους δώσει έτσι και λίγη ευκαιρία τώρα
0: ανάσα.
1: Να τρέξουν. Μια ανάσα ακριβώς. Και μόλις ξαναρχίσει η Premier League, η ομάδα του Enzo Maresca, η οποία είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία της Premier League, με εντελώς αίτητη, κέρδισαν και τα 5 μάτς στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, θα συνεχίσουν να συγκεντρώνονται στο χορτάρι. Δεν θα κάθονται να σκέφτονται τι γίνεται τώρα στα γραφεία. Και η υπόλοιπη Premier League θα κάνει το ίδιο, γιατί όπως είπαμε, περιμένουμε την έφεση. Αλλά υποθέτω μετά τα Χριστούγεννα, μετά την Πρωτοχρονιά, η ατμόσφαιρα θα είναι διαφορετική, ειδικά άμα δεν κερδίσει η Manchester City. Γιατί όλες οι άλλες ομάδες θα έρθουν με τη σούμα στο χέρι, με το λογαριασμό και ας πούνε ψιτ, μου χρωστάς τρόπαια, μου χρωστάς λεφτά.
0: Μάλιστα, πάντως θες το βράδυ, όταν έγινε γνωστό αυτό το απόγευμα εκεί γύρω στις 7 η ώρα, δηλαδή 5 ώρα Αγγλίας, και το BBC και το Sky, όχι τα αθλητικά κανάλια τους, τα γενικά κανάλια τους, έκοψαν, έκαναν break news και έβγαλαν έναν αθλητικό reporter το καθένα και είπε την είδηση, δηλαδή. Έχει κάνει αίσθηση όχι μόνο στο εκτός νησιού αλλά και στο νησί αυτή η ιστορία.
1: Όπως είπαμε, είναι πρωτοφανής απόφαση αυτή. Καμία σχέση δεν έχει με την Τζέλση πριν από μερικά χρόνια. Είχαν επίσης θέματα ότι παραβίασαν οικονομικούς κανόνες. Κυρίως διότι όλο αυτό είχε να κάνει με την εποχή Ρόμαν Αμπράμοβιτς στη Τζέλση. Και οι νέοι ιδιοκτήτες, οι Blue Coat, ήταν εκείνοι που πήγαν στις αρχές και είπανε. Αγαπητές μας αρχές, παραδεχόμαστε ότι κατά τη διάρκεια του Ρόμαν Αμπράμοβιτς γίνανε διάφορα πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν από την Τζέλση. Σας τα δηλώνουμε, σας τα παραδεχόμαστε, θα πληρώσουμε τα πρόστιμά μας και προχωράμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο η Τζέλση πήρε ένα πάρα πολύ μικρό πρόστιμο για τα ειδικά της Τζέλση, ήταν 10 εκατομμύρια λίρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η ίδια τιμωρία για τη Manchester City, αν δεν περάσει η έφεση. Και το 2020 που είχε θέματα με την UEFA. Η Manchester City για όσον αφορά το ότι υπερέβαλε τα εισοδήματά της από τους σπόνσορες, εκεί πήγε στο ΚΑΣ και γλίτωσε. Τώρα, όπως είπαμε, πιθανότητα να πάει στο ΚΑΣ είναι πάρα πολύ λίγες αυτή τη στιγμή. Και γενικά τώρα βλέπουμε λιγάκι τους μεγάλους από τη Μέση Ανατολή σιγά σιγά να υποχωρούν από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και να κρατάνε τα πισινή στα ποσά που δίνουν, να έχουν πέσει λίγο. Ακόμα και ο Κελαϊφή λίγο το μαζεύει, βλέπουμε.
1: Αυτό κυρίως έχει να κάνει και με τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί πάνε να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν στο θέμα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά επίσης βλέπουμε και την κοινοπραξία, τη γνωστή Public Investment Fund, το PIF, της Σαουδικής Αραβίας. Κάνει πίσω με τον Golf, κάνει πίσω με τη Φόρμουλα 1. Κάνει πίσω στο ποδόσφαιρο με τις 4 ομάδες που έχουν, σιγά σιγά υποχωρούν. την Αλ-Νάσερ, την Αλ-Χιλάλ, την Αλ-Αχλή, την Αλ-Ιτιχάντ. Και σιγά σιγά κάνουν πίσω και με την Νιούκασλ. Έφυγε ο Έντι Χάου, φέρνανε έναν προπονητή άπειρο τον Γιάιστλε και φύγανε και παιχταράδες τώρα το καλοκαίρι. Μην το ξεχνάμε, ο Άνθονι Γκόρντον, ο Σάντρο Τονάλι, ο Μπρούνο Γκυμαρέις. Δεν ήρθε κανένας ουσιώδης αντικαταστάτης για αυτούς τους παιχταράδες. Σιγά σιγά κάνουν πίσω. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Σέιχης Μανσούρ, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτή τη στιγμή ακούσαμε τον Χαλντούν Αλ-Μουμπάρακ, τον πρόεδρο, επιμένει στην αθώωση και επιμένει ότι συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, ο κολλητός σου, ο κύριος Τούχελ, γιατί ξέρω ότι έχεις ανοιχτή γραμμή με τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, παίζει απόψε η Αγγλία με την Ισπανία, η πρωταθλήτρια κόσμου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χάλκινη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πώς θα ξεκινήσει, τι θα κάνει?
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή τη στιγμή. Στο θέμα
0: ξέρεις,
1: του...
0: πιστεύω εγώ για τον Τούχελ ότι τον περιμένουν στη γωνία ό,τι και να κάνει. Τον έχουν, αλλά είναι άλλο το επίπεδο, ρε παιδί μου, εκεί στην Αγγλία. Δίνουν την ευκαιρία, είναι εθνική ομάδα. Και άλλα τον περιμένουν στη γωνία, έτσι όπως είναι τώρα η κλήρωση, να παίξει απέναντι στους Ισπανούς.
1: Εντάξει, τώρα η δουλειά της Εθνικής Αγγλίας είναι... είναι το δηλητηριασμένο δισκοπότηρο για κάθε ναι. προπονητή ο οποίος αναλαμβάνει. Παίζει χωρίς πολλούς σημαντικούς παίκτες. Πέντε παίκτες οι οποίοι αναγκαστήκανε να φύγουν από τη λίστα, να φύγουν από την Αγγλία αφού τους κάλεσε ο Τούχελ. Είναι ο Ντέκλαν Ράις, ο Μάρκους Ράσφορντ, ο Τίνο Λιβραμέντο, ο Κόμπι Μέινου και ο Κολ Πόλμερ. Δηλώσαν ότι έχει να κάνει με κάτι μικροτραυματισμούς που αντιμετωπίζουν, αλλά με τον Πόλμερ φαίνεται ότι μάλλον υπάρχει ένα θεματάκι. Ο Τούχελ έδωσε τη συνέντευξη τύπου του πριν τον αγώνα με την Ισπανία, που είναι φυσικά και η ρεβάνς του τελευταίου Euro που κερδίσανε οι Ισπανοί. Ο Τούχελ είπε στην ουσία ότι ο Πόλμερ κάνει ευκαιρία που δεν παίζει με την Αγγλία και σαν να είπε επίσης ότι... σαν να μην κόβεται πολύ, σαν να μην είναι ιδιαίτερα, σαν να μην το πολύ θέλει να παίξει για την Αγγλία. Ο Πόλμερ έχει παίξει μόνο 3 φορές για τον Τούχελ, 4 φορές έχει αφαιρέσει τον εαυτό του από την Εθνική Αγγλίας. Ναι, πράγματι από το Μουντιάλ τον έκοψε ο Τούχελ, αλλά και εκείνος έκοψε τον εαυτό του 4 φορές τώρα από την Αγγλία. Δήλωσε μυϊκό τραυματισμό, αλλά ο Τούχελ σε σχέση με τους Λιβραμέντο, Ράσφορντ, Μέινου και Ράις, σαν να μην φαινόταν πολύ πεπισμένος ότι ο Πόλμερ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και με την Premier League έχει υπάρξει τρομερός. Έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ στο ξεκίνημά του στην Premier League με την Chelsea.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα. Στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610 346.000 και 3122. Delis. τρως και ξαναθέλεις.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-024690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

Η επίθεση ξεκινάει από το build-up. Έχουμε πολλή ποιότητα στην εθνική, δήλωσε πριν από λίγο ο Χρήστος Τσόλης στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Γερμανία, δεύτερη αγωνιστική για το Nation League. Η ποιότητα της Γερμανίας είναι υψηλότερη και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη, ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Αργότερα θα ακούσουμε τις δηλώσεις. Τώρα έχει ξεκινήσει η προπόνηση της εθνικής στο γήπεδο που θα γίνει αύριο ο αγώνας. Για περίπου 15 λεπτά μπορούν να τη δουν και οι δημοσιογράφοι. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Παπαδόπουλο όταν είναι έτοιμος για να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε στη συνέντευξη που αναλυτικά. Όμως, επειδή έχουμε και μπάσκετ, θυμίζω ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80. Τι ακριβώς υπόθηκε στη συνέντευξη που αναλυτικά. Όμως, επειδή έχουμε και μπάσκετ, θυμίζω ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε

0: Και δικαιολογημένα έχουν υψηλές απαιτήσεις ο κόσμος του ΠΑΟΚ για την φετινή σεζόν. Αν και εντάξει, πάντα θα πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα, γιατί είναι μια νεοσύστατη ομάδα η οποία έχει διαμορφωθεί το τελευταίο περίπου τρίμηνο στην ουσία, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΠΑΟΚ, τον κύριο Μιστακίδη, να έχει κάνει πολύ ηχηρές, θα μπορούσαμε να πούμε, μεταγραφές. Πρώτα απ' όλα με τον Τσέντι Όσμαν, για τον οποίο έδωσε 9 εκατομμύρια στον Τούρκο για να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη και να αφήσει τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα και να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και στο Eurocup. Μαζί με τον Τσέντι Όσμαν είχε κλείσει νωρίτερα ένας άλλος θρύλος της Euroleague, ο Νίκ Καλάθης από την Παρτιζάν, που παρόλο που βρίσκεται σε ηλικία 37 ετών, είναι ένας πολύ ικανός πασέρ να φτιάξει ένα παίκτης ο οποίος φτιάχνει όλο το παιχνίδι της ομάδας, οποιαδήποτε ομάδα και αναγωνιστεί, και στον Παναθηναϊκό και στην Παρτιζάν και στον ΠΑΟΚ. Στα πρώτα δείγματα που έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Μαζί τους ήρθαν και ο Κακλαμανάκης από το Περιστέρι, έτσι σε μια κίνηση λίγο να τονωθεί και το ελληνικό στοιχείο μέσα στην ομάδα. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ στη θέση του Σέντερ, ο Γκρέι από την ΑΕΚΟ Point Forward, ο Χάτζινς, ο Μήτρου Λόγκ, ο Μάρκους Φώστερ, ο Νίκος Μπαζίνας, δηλαδή μια έτσι εννιάδα παικτών οι οποίοι ανεβάζουν σημαντικά το επίπεδο της ομάδας, συν και κάποιες ανανεώσεις συμβολίων που γίνανε από τους παίκτες της προηγούμενης σεζόν, όπως ο Βιατρίδης, ο Περσίδης, ο Ταϊρή, ο Μωρούγη και ο Μπεν Μουρ. Είναι οι παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά έχουν αναλάβει και αυτό το ρόλο, το να εγκληματίσουν τους παίκτες τους καινούριους που έχουν έρθει στην ομάδα και να χτιστεί σιγά σιγά έτσι και μια χημεία, γιατί καλές οι μεταγραφές, τα χειρά ονόματα, αλλά κάπως πρέπει να δέσουν και όλα αυτά. Με τον κύριο Τρινκέρι να είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη να πάρει όλους αυτούς τους παίκτες και να τους κάνει ένα σύνολο το οποίο θα διεκδικήσει, σίγουρα θα κοιτάξει να διεκδικήσει και τους τρεις τίτλους που βρίσκεται φέτος ο ΠΑΟ, και μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο δυνατόν για το κύπελο και φυσικά να διεκδικήσει και μια θέση, τουλάχιστον και με βάση τις αποδόσεις, άμα κοιτάξει κανείς αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ είναι ένα από τα φαβορί για να πάει στον τελικό.
1: Του EuroCup, στο EuroCup θα είναι ή στο πρωτάθλημα?
0: Στο
1: EuroCup, ναι.
0: Στο EuroCup,
1: που ξεκινάει την Τετάρτη με την Ισπανική, τη Μανρέσα. Πάντως,
0: στο
1: Παλατάκι, έδειξε κάποια σημεία καλά στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ο ΠΑΟΚ.
0: Σίγουρα. Εντάξει, ήταν και τα μάτια τα οποία είδε και ο περισσότερος κόσμος. Ειδικά στο παιχνίδι με την Παρτιζάν, το οποίο κέρδισε στο τέλος την εκπνοή του αγώνα με το τρίποντο του Χάτζινς. Ο ΠΑΟΚ, παρόλο που ακόμα και στη σημεία του παιχνιδιού που βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε, κυνήγησε το παιχνίδι, δεν το άφησε δευτερόλεπτο να το διεκδικεί και δικαιώθηκε γι' αυτό. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, παρόλο που ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 87-81, ήταν επίσης ανταγωνιστικός μέχρι και τα τελευταία λεπτά, μέχρι και το τελευταίο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ, δηλαδή σε λεπτομέρειες έχασε αυτό το παιχνίδι, αλλά εντάξει, έχασε από έναν Παναθηναϊκό ο οποίος είναι μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από ό,τι είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά έδειξε ότι ο δικέφαλος του Βορρά φέτος θα είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αλλά βέβαια και στα φιλικά, στα προηγούμενα πριν από αυτά τα δύο μάτς με την Αρμάνι Μιλάνο, παραδείγματος χάρη, που την κέρδισε 89-77, μια ομάδα που αγωνίζεται στην Euroleague, με την Ιταλική Νάπολη επίσης, την οποία κέρδισε 174, και η Νάπολη είναι μια ομάδα η οποία θα βρίσκεται φέτος στο Eurocup.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ ομάδες στο επίπεδο του και ίσως και κάποια που βρίσκονται και κάποια σκαλιά παραπάνω, όπως είναι η Αρμάνι Μιλάνο και η Παρτιζάν, μπορεί να βρει τον τρόπο να τις χτυπήσει και να κερδίσει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος έτσι.

0: να καταλάβει δύο-τρία πράγματα κοιτάζοντας έτσι αυτά τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν. Ανεπίσημα παιχνίδια. Σήμερα, σε λίγη ώρα, θα γίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Θα είναι σίγουρα μια χρονιά με πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει έτσι αναζωπηρωθεί και το μπασκετικό κομμάτι της ομάδας, ειδικά μετά και τις δύο συνεχόμενες παρουσίες του ΠΑΟΚ στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Παρόλο που δεν το κατέκτησε, ο κόσμος έχει ξαναζεσταθεί και με όλες τις τελευταίες εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, σίγουρα το ενδιαφέρον όσο πάει και θα γίνεται και μεγαλύτερο.
1: Μάλιστα, και ο Άρης φυσικά ξεκινάει και αυτό στην προσπάθειά του.
0: Σίγουρα.
1: Πες μου Κώστα.
0: Είναι καλό που ξεκινάει και ο Άρης, ναι, να κάνει κάτι αντίστοιχο, γιατί μέσα από αυτό δίνει και ένα κίνητρο στον άλλον. Δηλαδή είδαμε τον Άρη να τον αναλαμβάνει ο Σιάο, μετά είδαμε τον Μιστακίδη να αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ, μετά ο Άρης απάντησε με τον Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Τριγκέρι. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει και μια έτσι ωραία κόντρα μεταξύ των δύο, που ανεβάζει το επίπεδο του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε και τον Άρη να κάνει και αυτός πολύ ισχυρές μεταγραφές, με την επιστροφή του Τολιόπουλου, με τον Στέφαν Γιώβιτς από την Μπάγερ Μονάχου, με τον Κωνσταντίνο το Κούμπο από τον Ολυμπιακό. Γενικά και ο Άρης έχει ενισχυθεί σημαντικά. Είχε μάλιστα και την Media Day προχθές, που παρουσιάστηκε το ρόστερ της φετινής σεζόν για το EuroCup, στο ανακαινισμένο Palette Sport, που προσθέθηκε και το νέο, έτσι, μια νέα επιπρόσθετη κερκίδα, που μαζί με τις υπόλοιπες εργασίες που γίνανε στο γήπεδο ανέβηκε κατά χίλιες θέσεις η χωρητικότητα του γήπεδου, με τον κύριο Σπανούλη να λέει ότι είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για μας, βήμα-βήμα ότι θα χτίσουμε κι εμείς έτσι μια καλή ομάδα, η οποία θα προσπαθήσει όσο δυνατόν περισσότερο να πρωταγωνιστήσει στις διοργανώσεις, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Αφήνουμε τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Περιστέρι. Ο Απόστολος Μαυράκης μας περιμένει, γιατί σε περίπου 15 λεπτά ξεκινάει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μας είπε ο Κώστας Σαρδέλης για τον ΠΑΟΚ. Απόστολε, ο Παναθηναϊκός πώς προσεγγίζει το απόψινό ημιτελικό?
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λίγο πριν έγινε γνωστές, καταρχάς να πούμε, και οι δύο δωδεκάδες, όπως είπαμε και πριν, χωρίς κάποια έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το σημερινό αγώνα σαν αγώνα EuroLeague, γιατί είδε ότι ο ΠΑΟΚ είναι και αυτού του επίπεδου. Κρίνεται φυσικά και ο πρώτος τίτλος της σεζόν, οπότε και υπάρχει η απαραίτητη σοβαρότητα. Λίγο πριν είχε βγει μάλιστα και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από πολύ νωρίς, δηλαδή περίπου μία ώρα πριν, λίγο αφού κιόλας έγινε και άφηξη της ομάδας στο γήπεδο, βγήκε στο παρκέ, συνομίλησε εκεί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, με τον Κώστα Σλούκα, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη σε ένα ωραίο τρελικό πηγαδάκι. Αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάνουν το ζέσταμά τους και φυσικά η προσέγγιση είναι να κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή τους από το φιλικό που έγινε τις προάλλες στο Παύλος Γιαννακόπουλος, γιατί ομολογουμένως δυσκολεύτηκε αρκετά και δεν έπαιξε και τόσο καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν έπαιξε τόσο καλή άμυνα. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι πιο διαβασμένος τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Μπράντοβιτς, για να αντιμετωπίσουν καλύτερα κυρίως ο Τζέντι Όσμαν, ένα παίκτη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά και τον Πριν Ταερή, που σε περίπτωση που αγωνιστεί, τώρα τον βλέπω πάρα πολύ καλά. Μόλις τώρα κάρφωσε στο ζέσταμα, προερχόμενος από ρήξη μενίσκου, θα είναι σίγουρα ένας παίκτης, ένας ρυθμιστής για το μάτσα μα. Παίξει καλά.
1: Ναι, κλείνοντας, για να σας αποδεσμεύσω, Απόστολε, μήπως με το δεδομένο ότι παίζουν Τρίτη Τετάρτη Ευρωλίγκα και Eurocup, εντάξει, το θέλουν τον τίτλο να προχωράνε τελικό, όμως κάνουν και λίγο φρένο?
2: Εν προκειμένου, δεν υπάρχει αυτό σαν σκέψη, τουλάχιστον από τη μεριά του Παναθηναϊκού. Μιλώντας και με ανθρώπους της ομάδας, πλέον καταλαβαίνεις ότι στον Παναθηναϊκό όλα τα παιχνίδια έχουν τη δική τους αξία, γιατί έπαθε και έμαθε πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Έχασε μάτς με τον Κολοσσό, έχασε μάτς με τον Ηρακλή, από τον Άρη. Δεν μιλάμε μόνο για την EuroLeague, που εντάξει, το 0-2 από τη Βαλένθια έγινε 3-2. Okay, δεν ήταν κακή ομάδα η Βαλένθια, αλλά έχασε παιχνίδια τα οποία δεν τα περίμενε και τα προσέγγισε πιο αλαζονικά και πιο χαλαρά από όσο χρειαζόταν. Πλέον με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο δεν υπάρχει αυτό, και στα φιλικά θα δεις κάθε φορά να είναι όρθιος να δίνει οδηγίες και ακόμα πιο πολύ τον Ισπανό βοηθό του, τον Ισκέρδο, που είναι πάρα πολύ έντονος και ενεργητικός και ο ίδιος ο Ντίνος Μίτογλου μάλιστα τις παράλληλες είπε ότι του δίνει και ένα πολύ ιδιαίτερο και καινούριο vibe, γιατί η προηγούμενη βοηθή, η περσινή ας πούμε, είχαν λιγότερη ανάμιση και συμμετοχή πέραν του Χρήστου Σερέλη.
1: Τώρα σε σχέση με τον Αταμάν. Σε σχέση με τον Αταμάν, βέβαια.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, σας έχουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη από το Περιστέρι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9. Πάντα στην παρέα μας Inter Veteran Live Casino, πιο αναμένο από ποτέ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε, σας χρωστάμε τον Εμπαπέ και αμέσως μετά σύνδεση με το Augsburg.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ στο γόνατο δεν αποδείχθηκε σοβαρός, καθώς ο Γάλλος άσος της Ρεάλ θα απουσιάσει μόνο 2 εβδομάδες και θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Ρεάλ με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Εμπαπέ έγινε αναγκαστική αλλαγή χθες στον αγώνα της Γαλλίας στην Τουρκία, στο Κοτσαέλι, με πρόβλημα στο γόνατο. Πέτυχε τον γκολ στο 54ο λεπτό, το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που οι Γάλλοι κέρδισαν 1-0 στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Nations League. Και στη συνέχεια έγινε αλλαγή. Επέστρεψε στη Μαδρίτη για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Οι αρχικές εκτιμήσεις των Μερέγκες για το διάστημα απουσίας του ήταν τελικά καθεξήχασαν, γιατί τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι θα λείψει 10 ημέρες με 2 εβδομάδες. Εκεί ήταν, λέει, το σχετικό. Η ανακοίνωση μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει διαγνωστεί με υπερέκταση ισοπίστιας αφρικής κάψας του αριστερού γόνατος. Θα παρακολουθούμε την αποθεραπεία του, τονίζεται στην ανακοίνωση της Real Madrid, με τα ισπανικά μέσα να στέκονται στον περιορισμό, στον περιορισμένο διάστημα απουσίας του άσου της Real. Οπότε θα είναι κανονικά, θα το δουν οι Έλληνες φιλάθλοι στη Νέα Φιλαδέλφια τον Νοέμβριο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα, Βασίλης Παπαδόπουλος, καλησπέρα Βασίλη και πάλι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Συνέντευξη τύπου είδατε, κάνατε, μισή ώρα το ρωτάγατε. Mm-hmm. Τι το ρωτάγατε, την Άρτα, τα Γιάννα και την Κέρκυρα? Μισή ώρα συνέντευξη τύπου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τι είναι, ναι.
1: Και
0: λίγοι ήτανε. Λοιπόν, να ακούσουμε εμείς πρώτα τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος μίλησε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ήταν ο Έλληνας παίκτης που μίλησε, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο διεθνής άσος της Arsenal αρχικά. Βασίλη, και μένει στη γραμμή σου.
2: Σίγουρα είναι καλό που ακούμε θετικά λόγια και από τον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν θέλω να εστιάσω κυρίως στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας. Και η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο. Εντάξει, το άγχος δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, γιατί ο αντίπαλος, ο αυριανός, είναι ακόμα πιο υψηλού επίπεδου. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι. Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τον προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο, και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
0: Βασίλη, το γεγονός ότι επιλέχθηκε ο Χρήστος Τζόλης, που έχει κάνει μέχρι τώρα πολύ καλή παρουσία στην Arsenal, είναι και ένα στοιχείο ότι να βγαίνει μπροστά ένας παίκτης που είναι προβλημένος στην Αγγλία, απέναντι, με δεδομένο ότι έχεις απέναντι τη Γερμανία. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που το βάζουμε στην κουβέντα.
3: Βεβαίως, και το γεγονός ότι ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το έναυσμα της αντεπίθεσης στην αναμέτρηση με την Σερβία, οπωσδήποτε έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Προφανώς και η μεταγραφή, η τεράστια μεταγραφή που έχει πάρει την Arsenal, έπαιξε και αυτή από την πλευρά της, είχε και αυτή από την πλευρά της τη δική της σημασία. Και συνήθως όταν ένας ποδοσφαιριστής επιλέγεται για τη συνέντευξη τύπου, να πούμε και αυτό, ναι, συνήθως επιλέγεται και για την αναμέτρηση, οπότε φαντάζομαι ότι δικαιωματικά και αύριο θα έχει ρόλο στην δεκάδα. Από εκεί και πέρα έδειξε, κράτησε χαμηλά τους τόνους, δεν απογειώθηκε στα σύννεφα από ό,τι συνέβη, όπως πάντα ήταν ο Χρήστος Τζόλης, και επισήμανε ουσιαστικά ότι αυτό που δημιουργήθηκε κόντρα στη Σερβία για την αποτελεσματικότητα, δηλαδή, δεν πρέπει να συνεχιστεί αύριο, γιατί η εθνική δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες κόντρα σε ένα τέτοιο αντίπαλο, και θα πρέπει η ποιότητα που υπάρχει μισοεπιθετικά να μεταφραστεί και σε γκολ. Από εκεί και πέρα.
0: Να πάμε να. Είπε... Ναι, πες μου, τέλειωσε με τον Τζόλι.
3: Ναι, και ότι κράτησε επίσης είναι ένα παιδί ποιον τόνων, εκεί που του αναφέρανε ότι τόσα καλά λόγια από όλους. Έσκυψε το κεφάλι και είπε ότι αυτό που. Το ηχητικό που έπαιξε και εσύ, ότι τον ακούει κάποιος από τον αντίπαλο προπονητή, σίγουρα είναι να ακούει καλά λόγια, σίγουρα με τιμάνε. Ωστόσο, η δουλειά μου είναι αυτή, να παίζω καλά, να έχω διακρίσεις, να προσπαθώ να κάνω το καλύτερο κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Λοιπόν, τώρα, πριν περάσουμε στο Γιωβάνοβιτς, που ήδη ο Γιώργος Τσιβελκίδης ετοιμάζει εδώ καταιγισμό Γιωβάνοβιτς, θέλω να σταθούμε λίγο στον Γιούργε Κλοπ, νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, με ελλείψεις, έχει ελλείψεις. Μίλησε, θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε. Εσύ που τα ζεις, είσαι από εκεί, από χθες το βράδυ εκεί, βλέπεις τι λέει ο τύπος, αφού γκράζεσαι λίγο την ιστορία των Γερμανών, μας φοβούνται, μας υπολογίζουν ή λένε, έλα μωρέ, εντάξει Ελλάδα, καλή ομάδα μεν, αλλά θα το καθαρίσουμε.
3: Αυτό που καταλαβαίνω αρχικά είναι ότι αυτή η νέα εποχή που έχει ξεκινήσει στην Εθνική Γερμανία με την άφηξη του Jürgen Klopp έχει ουσιαστικά τρόπο ότι έχει ενθουσιάσει όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Δηλαδή θεωρούν ότι με αυτόν τον άνθρωπο, με το άγγιγμα ενός κουμπιού, σε εισαγωγικά, ότι θα μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε την προηγούμενη τριετία και προφανώς έφερε και την απομάκρυνση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Ακούγοντας τα όσα είπε ο Κλοπ, εξέφρασε ένα τεράστιο σεβασμό απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες διεθνείς και είπε πραγματικά, έπλεξε το εγκόμενο της εθνικής ομάδας, κάτι που σίγουρα δημιούργησε αίσθηση, σίγουρα μας υπολογίζουν, σίγουρα προσδοκούν ότι θα μπορέσουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη, βεβαίως στον πρώτο εντός έδρας αγώνα που θα κάνουν, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια ποιότητα στην Ελλάδα, μα το ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι ξεχωρίζω τον Τζόλι, ξεχωρίζω τον Παυλίδη, θεωρώ, είπε, ότι είναι η νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η φράση, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αποτυπώνει του πώς ακριβώς θα μας αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα υποτίμησης, υπάρχει αντίστοιχα πολύ μεγάλο σεβασμός σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε αυτή την νέα εποχή που διαμορφώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Γιούργεν Κλοπ, ο Βασίλη Παπαδόπουλε μένει στη γραμμή, για να τον ακούσουμε. Έχουν πολύ καλούς παίκτες. Πρόκειται για μια σπουδαία γενιά, ίσως την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν εκεί μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Έχουν πολύ καλή ποιότητα, δημιουργικότητα και δουλεύουν σκληρά ως ομάδα. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00-0595.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

1970.

0: αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Δερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπά.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: is so awesome.
1: Your station rocks.
2: Sims. Tea time. Okay.

neither do I.